0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr. Now when you climb

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: way to heaven.
1: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Κι όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, η Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 2421-078-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του του χώρου σου.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
7: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
9: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
7: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
9: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι. Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.

0: 62-925 και 69-47-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.

Μαγνησία, καλημέρα. Προφήτου η Εζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένη, σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Είμαστε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Είναι το πρωινό ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, καλοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του Ε65. Ολοκληρώνεται ένας στρατηγικός αναπτυξιακός αυτοκινητόδρομος. Στην Ολομέλεια η αναθεώρηση του Συντάγματος. Όλα αναμένεται να κριθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως σταμάτησε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. State Department, η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε στρατιωτικές δαπάνες 1,15 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2027. Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πρόεδρος Βραζιλίας για τους επιπρόσθετους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυβέρνηση δεν θα κάτσει να κλάψει. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, η Βρετανία απέσυρε τους εναπομείναντες διπλωμάτες της από το Ιράν. Με αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στο μάτι οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας. Αλεξάνδρας Δούκου για Πασόκ. 7 δισεκατομμύρια υποσχέσεις, μηδενική υπευθυνότητα. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας στη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Ένας 28χρονος μετανάστης από την Αίγυπτο, φίλες και φίλοι, συνελήφθη χθες το βράδυ για το θάνατο του 73χρονου ποινικολόγου Ανδρέα Γεωργίου. Η σύλληψή του έγινε στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν τον 28χρονο, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας του 73χρονου ποινικολόγου, που σημειώθηκε στο γραφείο του δικηγόρου στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε κατηγορηθεί και για ασέλγεια. Και μάλιστα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Είχε κάνει επίσης αίτημα για άσυλο, το οποίο είχε απορριφθεί. Οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον 28χρονο από αποτυπώματα που βρήκαν στο γραφείο του δικηγόρου. Ένα στοιχείο που τους οδήγησε στη σύλληψή του είναι ότι ο δράστης εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος Αιγύπτιος ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Συγκεκριμένα υποστήριξε πως συνάντησε τον δικηγόρο το μοιραίο βράδυ και κατανάλωσαν μαζί αλκοόλ. Στη συνέχεια, αν και ο δικηγόρος προσφέρθηκε αρχικά να το μεταφέρει στο σπίτι του, τελικά κατευθύνθηκαν μαζί στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, όπως υποστηρίζει ο καθομολογίαν πλέον δράστης, ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ τους για αδιευκρίνηστη αιτία. «Τσακωθήκαμε, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Η σύλληψή του έγινε μετά από αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του. Επισημαίνεται ότι σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είδε το φως της δημοσιότητας φέρεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά που παραπέμπει στον ποινικολόγο να σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ απέναντι από το γραφείο του και στη συνέχεια να κατευθύνεται προς το κτίριο. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας άλλος άνδρας με τρίου αναστήματος να τον ακολουθεί. Ειδικότερα στο βίντεο που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα αποτυπώνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται περί εισοδού 3 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπαίνει σε πολυκατοικία όπου βρίσκεται το γραφείο του ποινικολόγου. Σε μικρή απόσταση από πίσω του διακρίνεται ένα δεύτερο άτομο να τον ακολουθεί και να περνά επίσης την είσοδο του ίδιου κτηρίου. Παρά το γεγονός ότι η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη επίσημα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο πρώτος άνδρας να είναι ο Σταύρος Γεωργίου. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη στιγερή του δολοφονία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας παρουσιάζει και το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου απουσίαζε από το χώρο του εγκλήματος. Όπως εκτιμούν οι αρχές, δεν αποκλείεται ο δράστης να πήρε μαζί του τη συσκευή αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, προκειμένου να αποκρύψουν τυχόν συνομιλίες, μηνύματα ή ραντεβού που ενδεχομένως είχαν προηγηθεί και θα μπορούσαν να προδώσουν την ταυτότητά του.

Υπενθυμίζεται πως ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του. Τη σωρό του βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες. Και φυσικά μετά από αυτές τις εξελίξεις το διαδίκτυο έχει πάρει κυριολεκτική φωτιά με τα σχόλια να δίνουν και να παίρνουν. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, 43 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε εδώ.

Πέμπτη 23 Ιουλίου. 23 Ιουλίου 1974 και η επτάχρονη δικτατορία της 21ης Απριλίου υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο καταραίει. Οι στρατιωτικοί παραδίδουν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Από την ημέρα αυτή αρχίζει η εποχή της μεταπολίτευσης, η λαμπρότερη ίσως περίοδος της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού κράτους. Η Γενική Επιστράτευση που κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν χαώδης και ανοργάνωτη και κατέδειξε την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ελληνικός στρατός μετά από 7 χρόνια δικτατορίας. Η κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου, που ήταν υποχείριο το αόρατου δικτάτορα Δημήτριου Ιωαννίδη, ήταν ανίκανη να πάρει σοβαρές αποφάσεις. Έτσι, η προσφυγή στους πολιτικούς ήταν μονόδρομος για τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Σαν σήμερα το πρωινό της 23ης Ιουλίου, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος, και η αρχηγή του στρατού, αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος του ναυτικού, αντινάβαρχος Πέτρος Σαραπάκης και αεροπορίας αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου, σε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη, διατύπωσαν την άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ανάθεση της διακυβέρνησης της χώρας στους πολιτικούς. Στη συνέχεια ο Γκυζίκης κάλεσε τον Ιωαννίδη και του ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας του στρατεύματος χωρίς αυτός να αντιδράσει. Στις 2 μετά το μεσημέρι κλήθηκαν σε σύσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες της προδικτατορικής περίοδου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Παναγιώτης Κανελόπουλος της ΕΡΕ και Γεώργιος Μαύρος της Ενώσεως Κέντρου, καθώς και η Ευάγγελος Αβέροφ, Σπύρος Μαρκεζίνης, Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πέτρος Γαρουφαλιάς και Ξενοφών Ζολώτας. Η δικτατορία της 21ης Απριλίου είχε ήδη καταρρεύσει. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος έλαβε προθεσμία έως τις 8 το βράδυ να ανακοινώσει τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που προέκρινε τη λύση Καραμανλή, ήλθε σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963, και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Αβέροφ, με υπόδειξη του Γκυζίκη, τηλεφώνησε στον Κανελόπουλο και του ανακοίνωσε την άρση της εντολής που του είχε ανατεθεί.

Στις 8 το βράδυ επαναλήφθηκε η σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς και επικυρώθηκε η απόφαση για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Βαλερί Ντεστέν, διέθεσε πάρα αυτά το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμανλή, ο οποίος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου και έγινε δεκτός από ένα τεράστιο πλήθος πολιτών που τον χαιρετούσε κυριολεκτικά ως ελευθερωτή. Στις 4 το πρωί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ορίστηκε πρώτο κλιμάκιο της κυβέρνησής του, αποτελούμενο από πολιτικά πρόσωπα της δεξιάς και του κέντρου. Ο Καραμανλής δίσταζε να συμπεριλάβει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας πολιτικούς της αριστεράς για να μην προκαλέσει τους σκληροπυρηνικούς χουντικούς που κατήχαν ακόμα κέρια απόσταση στον κρατικό μηχανισμό. Στις 26 Ιουλίου συμπληρώθηκε η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου με την ορκομοσία του δεύτερου κλιμακίου της κυβέρνησης. Αμέσως μετά ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία του 67. Στις άμεσες επιδιώξεις της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας συμπεριλαμβάνονταν η αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και η διαμόρφωση κλίματος Εθνικής Ενότητας, η αποδιοργάνωση του πλέγματος εξουσίας της δικτατορίας και η αποκατάσταση του πολιτικού ελέγχου στο στράτευμα, η προετοιμασία για τη διενέργεια εκλογών και η αντιμετώπιση της κρίσης στην Κύπρο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα το 2026, πόσα χρόνια μετά και πόσο δίπλα μοιάζουν.

Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές στο Μέγαρο του Μαξίμου. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά που θα σας πω, όχι τώρα, αλλά σε λίγο. Θα σας τα πω εκεί πέρα, γύρω στις 8.30. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες στο Μέγαρο του Μαξίμου. Και θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ξανακούσει. Προέρχονται από προσωπικό ρεπορτάζ και αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων. Και θα σας αποδείξω για ποιο λόγο οι ώρες που κυλάνε στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πάρα πολύ αργές και βασανιστικές.

Απορούν αρκετοί για ποιο λόγο, παρά τα σκάνδαλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν καταραίει εκλογικά. Μία αλλαγή με τρελή κυβέρνηση τρομάζει εκατομμύρια ευαλώτους βολεμένους, με τη σκέψη ότι μπορεί να πάυσει η παραβίαση δημοσιονομικών και λογιστικών αρχών και οι απευθείας αναθέσεις, να περιοριστεί δραστικά η διαφθορά, η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή, να καταργηθούν 1.106 φοροαπαλλαγές ποσού άνω των 18 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, να γίνει ευπρόσδεκτη και όχι όπως σήμερα εχθρική η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να τιμωρούνται αλίμονό μας επιτέλους οι εναγείς και όχι οι νομοταγείς. Σας διαβάζω δύο λόγια του Δημήτρη Στεργίου, δημοσιογράφου και συγγραφέα. Ο οποίος με άρθρο του εμφανίζεται προβληματισμένος έντονα από τα γνωστά ευρήματα των συνεχών δημοσκοπήσεων, σύμφωνα με τα οποία, παρά τις καταγγελίες για σκάνδαλα, παρά την ακρίβεια, την φτώχεια και άλλα δεινά, το κυβερνό κόμμα σημειώνει οριακή άνοδο στην εκτίμηση μάλιστα ψήφου, διατηρεί καθαρό προβάδισμα συγκεντρώνοντας 30%. Παράλληλα, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 72% τάσεται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας και της διεξαγωγής εκλογών μέσα στο 27%.

προβληματίστηκα, γράφει ο συγγραφέας στο άρθρο του, διότι μερικά μόνο από τα οικία κακά που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση στη χώρα θυμίζουν αυτά που έχουν ταλανίσει την πόλη του Κάδμου, τη Θήβα, επί εποχής του δυστυχούς Ιδίποδος. Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Ιδίπους τουλάχιστον, στον πρόλογο του έργου «Ιδίπους Τύραννος», εμφανίζεται σε αντίθεση με τον αυτοθαυμαζόμενο στο γνωστό κάθε Κυριακή κατά Κυριάκον Ευαγγέλιο να ανησυχεί. Πληροφορεί τον χορό ο Ιδίπους των Ικετών ότι έχει ήδη στείλει στους δελφούς τον Κρέοντα, τον αδελφό της γυναίκας του, στην πραγματικότητα μητέρας του, να ζητήσει χρησμό για τα αίτια των δεινών. Τα δεινά τα οποία παρουσιάζει ο ιερέας στους στίχους 24-30 που θυμίζουν Τέμπη, εγκαταλελειμμένα χωράφια στην περιφέρεια χωρίς αγρότες ή αγροτική παραγωγή, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς βόδια και πρόβατα, πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και σε εργοστάσια, εφιαλτικό δημογραφικό πρόβλημα από ασυγκράτητη μείωση γεννήσεων. Αναφέρονται ως εξής. Η πόλη, το βλέπεις και μόνος σου, είναι πολύς καιρός που παραπέει. Βουλιάζει μες στη δίνη των αιμάτων και δεν μπορεί την κεφαλή της να σηκώσει από τον θολό βυθό να πάρει λίγη ανάσα. Προτού να δέσουν οι καρποί στους κάλλι και σαπίζουν, κοπαδιαστά ψοφούν τα βόδια στη βοσκή, των γυναικών οι μήτρες μαράθηκαν, ο Θεός ο πυρφόρος περνά και τα πάντα σαρώνει, ο φοβερός λοιμός ερήμωσε την πόλη των Καδμίων, ο μαύρος Άδης πλούτησε με βονκιτά και στεναγμούς.

Στη συνέχεια αναφέρει στο άρθρο του ότι καθώς κατήρτιζε έναν πίνακα, διαπίστωσε ότι υπεύθυνη για την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πολιτικό παιχνίδι είναι η αντιπολίτευση, που καταγγέλει συνεχώς σκάνδαλα, που κατηγορεί διαρκώς την κυβέρνηση για παραβίαση του κράτους δικαίου και του συντάγματος, για απουσία διαφάνειας και λογοδοσίας, νομιμότητας και συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές οδηγίες και συστάσεις και κυρίως τη σύγκρουσή της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Τι λέει αυτός ο πίνακας? Οφειλέτες τραπεζών 4 εκατομμύρια. Οφειλέτες εφορίας με αντίστοιχες οφειλές 4 εκατομμύρια 1.800. Οφειλέτες ΕΦΚΑ 2.293.204. Απαλλαγή από ένφια 1 εκατομμύριο. Αγρότες 469.350. Επιχειρηματίες 261.095. Επιδοματούχοι 1.600.000. Λαμβάνουν ετήσιο ποσό 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αγροτικές ενισχύσεις ο ΠΚΕΠΕ 640.000. Άνεργοι 383.740. Μη οικονομικός ενεργοί 2.979.634. Πολιώνυμα επιδόματα από Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 165.814. Σύνολο 17.794.637. Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και θα παραμένει πια κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού στη χώρα μας, διότι θέλει ολόκληρο τον ελληνικό λαό ευάλωτο, για τον οποίο μάλιστα έχει προχωρήσει και σε νομοθετικό ορισμό, ο οποίος θυμίζει τον νόμο περί κοινωνικού διαφορισμού. Αυτόν λοιπόν και το νομικός οριζόμενο ευάλωτο Έλληνα θυμίζει ο τελευταίος άνθρωπος στο έργο του Νίτσε, ο οποίος περιγράφεται ως ένα εξημερωμένο άβουλο «ον» που αποφεύγει κάθε κίνδυνο, αναζητά μόνο τη μικροαστική ειδονή, την ευτυχία και την άνεση, και του απαρνείται κάθε δημιουργικότητα ή αγώνα που θέλει την ησυχία του, την απόλυτη πνευματική μετριότητα, που αποφεύγει τον κίνδυνο της κακουχίας και της συγκρούσης, που τρέμει το ρίσκο και την

Αν λοιπόν κάτι φοβούνται, είναι το χάος. Και αυτός ο φόβος που τα έρημα φυλάει είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που διατηρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξουσία. Παρόλα αυτά, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πανικός. Και σε λίγη ώρα θα εξηγηθούμε.

Και επειδή καλόν είναι να θυμόμαστε πράγματα και πριν σας μιλήσω για το Μέγαρο Μαξίμου, πριν σας μιλήσω για όλο αυτό το πολιτικό, κοινωνικό-πολιτικό τουρλομπούκι το οποίο εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, και καλόν είναι να ακούσουν και τα ντόπια πολιτικά γραφεία. Να φύγουμε λίγο από αυτά και δεδομένης της ημέρας 23 Απριλίου, συγγνώμη, 23 Ιουλίου, να γυρίσουμε πίσω στο 1957. Και να πάμε στη Νέα Ιερσέη ή αλλιώς στο γνωστό σε όλους New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί δύο μετανάστες από τη Ρόδο, ένα ζευγάρι μεταναστών, φτωχών μεταναστών, αποκτά το πιτσιρίκι τους και το ονομάζει Νίκο. Νίκος Γεωργαλής. Γεννιέται λοιπόν στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών στις 23 Ιουλίου του 57. Τα χρόνια περνάνε γρήγορα και αρχικά θέλει να γίνει πυγμάχος κατά προτροπή του πατέρα του. Η μητέρα του όμως, μην αντέχοντας να τον βλέπει ματωμένο, τον έστρεψε προς το μπάσκετ. Γρήγορα και προς το συμφέρον όλων μας, ξεχωρίζει το ταλέντο του και το 1975 γίνεται δεκτός στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με περγαμηνές στο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα. Αμέσως ο νεαρός Νικόλας γίνεται ένα από τα αστέρια της ομάδας και στον τελευταίο χρόνο της φίτησής του αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με 27,5 πόντους κατά μέσο όρο, με δεύτερο τον μεγάλο τότε Larry Bird. Επιλέχθηκε στα draft από τους Boston Celtics, αλλά ένας τραυματισμός του τον κράτησε μακριά από τον μαγικό κόσμο του NBA. Έτσι, αποφάσισε να διαβεί τον Ατλαντικό και να αναζητήσει την τύχη του που αλλού, στην γενέτειρα των γονέων του Ελλάδα. Ο Νίκος Γεωργαλής έχει μετατραπεί πλέον σε Νίκο Γκάλι. Ο πρωταθλητής λοιπόν Άρης Θεσσαλονίκης του ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το 1979 και τον εντάσσει στο δυναμικό του, αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εκδηλώνουν απλά ενδιαφέρον. Και δεν μπαίνουν ζεστά στο παιχνίδι της διεκδίκησής του. Στον Άρη αγωνίζεται συνολικά 13 χρόνια που αποτελούν τη χρυσή εποχή για τους κυτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Γκάλης τους οδήγησε στην κατάκτηση 8 πρωταθλημάτων και 6 κυπέλων, αλλά το μεγάλο του όνειρο, η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού, δεν πραγματοποιήθηκε, αν και η ομάδα αγωνίστηκε 3 φορές σε Final Four. Αποζημιώθηκε βέβαια με το

το 1987, όταν οδήγησε την εθνική ομάδα μπάσκετ στον απόλυτο θρίαμβο με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. 2 χρόνια αργότερα η εθνική με ηγέτη και πάλι τον Γκάλι κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου. Ο Νίκος Γκάλης εγκατέλειψε άδοξα τον Άρη το 1992, όταν ο νέος πρόεδρος Θεόφιλος Μητρούδης προσπάθησε να βάλει μια τάξη στα οικονομικά της ομάδας που βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Το συμβόλαιό του κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του συλλόγου. Ο ίδιος δεν δέχθηκε μείωση του ηγεμονικού μισθού του και έτσι οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν όχι με τις καλύτερες συνθήκες. Ο Γκάλης κατηγόρησε στην Αθήνα και το 1992 εντάχθηκε στη δύναμη του Παναθηναϊκού, δεύτερο και τελευταίο σταθμό της καριέρας του στην Ελλάδα. Το μπασχετικό τριφύλι εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να ξαναβρει τη χαμένη του έγκλη υπό την καθοδήγηση των αδελφών Γιαννακόπουλων. Η χρυσή εποχή του Άρη είχε παρέλθει και στις εγχώριες διοργανώσεις κυριαρχούσε ο Ολυμπιακός του Σοκράτη Κόκαλη. Έπαιξε 3 σεζόν στους πράσινους με απολογισμό την κατάκτηση ενός κυπέλου και τη συμμετοχή του σε ένα Final Four. Το όνειρό του για ένα ευρωπαϊκό δεν έγινε πραγματικότητα ούτε στον Παναθηναϊκό. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1995 ήλθε σε ρήξη με τον προπονητό του Κώστα Πολίτη, εγκαταλείποντας την ομάδα και οριστικά το ελληνικό μπάσκετ. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ανοίχθηκε στον επιχειρηματικό στίβο και δημιούργησε πρότυπη παιδική κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Είναι παντρεμένος σε δεύτερο γάμο με τη δημοσιογράφο Ελένη Παναγιώτου και έχει 1 παιδί. Η πρώτη του σύζυγος, η Τζέννη, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το Μάιο του 88. Στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο Νίκος Γκάλης μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα ως πρώτος λαμπιδοδρόμος μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπήρξε ο κορυφαίος shooting guard στην Ευρώπη και μια σταμάτητη καλαθομηχανή. Ήταν πονοκέφαλος για κάθε προπονητή που προσάρμοσε όλο το σύστημα της ομάδας πάνω του και πάλι χωρίς επιτυχία τις περισσότερες φορές. Εκτός από δεινό σκόρερ, υπήρξε πολύ καλός playmaker και passer. Σπεσιαλιτές του, οι θεαματικές και αποτελεσματικές διεισδύσεις του, παρότι βραχύσωμος για τα μέτρα του αθλήματος, μόλις 1,83. Ο Νίκος Γκάλης με την παρουσία του άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ τόσο αγωνιστικά όσο και επαγγελματικά και το έφερε στις πρώτες θέσεις του πλανήτη. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2017 ο Νίκος Γκάλης εντάχθηκε στο Hall of Fame, το μουσείο της καλαθοσφαίρισης που εδρεύει στη Μασαχουσέτη. Η ένταξή του αποτελεί την ύψιστη διάκριση για κάθε εμπλεκόμενο στο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε

Εν τω μεταξύ έγινε το νου σας 1987-2027. Η χρονιά που έρχεται δίνει 40 ολόκληρα χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. Και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που κατάφερε σε κάθε γειτονιά να χτιστεί και ένα γήπεδο μπάσκετ, δεν ήταν άλλος από τον μεγάλο Νίκο Γκάλι.

Σας είπα ότι σε λίγη ώρα θα κάνουμε μία διείσδυση και μία ανάλυση βαθιά πολιτική για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και καλό είναι αυτή την ανάλυση. Να την ακούσετε και εσείς εδώ, οι ντόπιοι νεοδημοκράτες και κυρίως οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

0: αθλητικά γραφεία της περιοχής και πιο συγκεκριμένα στα γραφεία των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Θα πάμε να πούμε τώρα δύο λόγια με αφορμή τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόβλημα όμως που όλοι εσείς οι κυβερνητικοί δεν αντιλαμβάνεστε, γιατί πάρα πολύ απλά πρωταγωνιστείτε στις εξελίξεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή την ανάλυση παίρνοντας αφορμή τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Τσιάρα. Ακούστε τον.
1: Είμαι ο ήρωας του αρχαίου ελληνικού δράματος και θα σας πω το γιατί. Διότι με δική μου απόφαση, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συναισθήθη και με δικό μου νόμο, συναισθήθη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Είπατε στηρίξη. Ήρωας αρχαίας τραγωδίας. Ποιος ήρωας νιώθετε αυτή?
1: Εντάξει, ο Ιδίποδας είναι ο χαρακτηριστικός και το ξέρετε. Στον ίδιο διάλογο θα δείτε ή θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση και καμία φορτικότητα στην κατεύθυνση μιας παράνομης λύσης για αυτό το οποίο μπορεί να ζητάει ο συνεργάτης μου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή από τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή βρέθηκα ενώπιον της Δαλμαίης Ευρωπαίας Εισαγγελέως.
2: Συγγνώμη, Ανδρέα.
1: Και βεβαίως. Και είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί της. Καταλαβαίνω ότι από τη δική της πλευρά υπήρχε μία πίεση, κυρίως λόγω της παρέλευσης του χρόνου.
2: Ποιος την πίεση, με... τι έκοβε εσύ?
1: Η πίεση νομίζω ότι προέρχονταν από ένα πραγματικό γεγονός.
2: Ναι.
1: Ότι κινδύνευε σε σχέση με το πέρας του χρόνου της παραγραφής του αδικήματος. Υπήρχαν συνέπειες για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα?
2: Προφανώς.
1: Προφανώς και υπήρχαν.
2: Επιλέγει η κυβέρνηση.
1: Δεν εκμεταλλευτήκαν αυτό το γεγονός τα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας οτιδήποτε μπορούσε να διανοηθεί κανείς. Βεβαίως και έγινε.
2: Άρα.
1: Φύγαν άνθρωποι από υπουργικές θέσεις. Ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ.
2: Ναι.
1: Βεβαίως και φύγαν.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπήρχε πολιτική συνέπεια. Σαφέστατα υπήρχε, κύριε Στραβελάκη. Νομιμοποιείται ο βουλευτής να λειτουργήσει υπέρ του πολίτη για ένα δίκαιο αίτημά του?
2: Θα τον πιάσει κοριός και θα βρεθεί από λίγο.
1: Είναι τελικά μια παραβατική συμπεριφορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Άρα θα σηκώσετε τηλέφωνο.
1: Έτσι, εδώ λοιπόν, αν με ρωτάτε, αν αφορούσε ένα συμπολίτη μου μετά τον Ιαννό και μετά από όλα αυτά τα οποία γίναν και μετά από την αδυναμία, την τότε αδυναμία του ΟΠΕΚΕΠΕ να αντιμετωπίσει οτιδήποτε, φυσικά θα το ξανά έκανα.
0: Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν, Τσιάρας, δηλώνει ότι νιώθει ως κάποιος ήρωας αρχαίας τραγωδίας. Μάλλον όχι ήρωας, νιώθει σαν πρόσωπο αρχαίας τραγωδίας. Νιώθει, είπε χαρακτηριστικά, σαν τον Ιδίποδα. Και βάσει αυτού, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σταθούμε αυτό το πρωινό στο παράδοξο. Είναι αυτό το παράδοξο που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη σελίδα αυτήν που γράφει τη νεότερη πολιτική ιστορία αυτού του τόπου. Ποιο είναι αυτό? Το πώς καταφέρνει μια κυβέρνηση να βρίσκεται σε διαρκή πίεση όταν στο πολιτικό ταμπλό παίζει πρακτικά χωρίς κανέναν αντίπαλο. Όλοι οι κανόνες της κλασικής πολιτικής επιστήμης λένε ότι όταν η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και αδυνατή να αρθρώσει εναλλακτικό αφήγημα εξουσίας, ο εκάστοτε πρωθυπουργός τι απολαμβάνει? Απολαμβάνει ένα ανέφελο πολιτικό ουρανό. Κι όμως, στην περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ουρανός είναι σταθερά συννεφιασμένος. Γιατί? Επειδή όταν δεν έχεις απέναντί σου πολιτικό αντίπαλο, ο μόνος αντίπαλος που σου απομένει είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Και ο καθρέφτης, κυρίες και κύριοι, είναι ο πιο σκληρός εξεταστής. Πάμε όμως να δούμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, την δεδομένη φωτογραφία. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία της στιγμής. Ο λεγόμενος Μητσοτακισμός δομήθηκε πάνω σε μία υπόσχεση. Τεχνοκρατική επάρκεια, θεσμικός εξυγχρονισμός, ασφάλεια και έλεγχος. Ήταν ένα μοντέλο που υποσχέθηκε να τελειώσει ποιο πράγμα, τις παθογένειες του βαθαίως κράτους. Όμως, η παρατεταμένη παραμονή στην εξουσία αποκάλυψε τις εσωτερικές του αντιφάσεις. Η τεχνοκρατική επάρκεια σκοντάφτει καθημερινά επάνω στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα και στις δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού. Ο θεσμικός εξυγχρονισμός δοκιμάζεται από τις υποθέσεις δικαιοσύνης, τις ανεξάρτητες αρχές και τα διαρκή μέτωπα που ανοίγει η κυβέρνηση ακόμα και με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όταν η κοινωνία πιέζεται και δεν βλέπει διέξοδο από την αντιπολίτευση, η οργή δεν διοχετεύεται σε κάποια κάλπη αλλαγής. Η οργή συσσωρεύεται ως θεσμική δυσπιστία. Και αυτή η δυσπιστία χτυπάει απευθείας την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Κάποιος μου μιλούσε χθες για θεσμούς. Κάποιος που επίσης, όπως και ο Τσιάρας, ενδεχομένως να νιώθει ως πρόσωπο αρχαίας τραγωδίας, πιστεύει ακόμα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αλόβητη, ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027 και ότι θεσμικά η κυβέρνηση είναι κυρίαρχη. Δυστυχώς, η οργή, αγαπητέ μου φίλε, συσσωρεύεται ως θεσμική δυσπιστία. Και αυτή η δυσπιστία, επαναλαμβάνω, χτυπάει απευθείας την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου. Και τούτο συμβαίνει διότι ο Πρωθυπουργός είναι πιο ευάλωτος από ποτέ. Βλέπεις, αγαπητέ φίλε, η στρατηγική διαχείρισης της οποιασδήποτε ζημιάς μιας κυβέρνησης βασίζεται συχνά σε ένα μοτίβο. Στην αναζήτηση της πολιτικής ηφηγένειας. Και αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχετε αναλάβει τον ρόλο της πολιτικής ηφηγένειας. Όταν η πίεση φτάνει στο απροχώρητο, είτε πρόκειται για θεσμικά ατυχήματα, είτε για δικαστικές εκκρεμότητες, είτε για τη δημόσια κατακραυγή, το σύστημα εξουσίας τίνει να απομονώνει το πρόβλημα στο σταθερό αφήγημα του ατομικού λάθους ή της υπουργικής αμέλειας. Στελέχη, υπουργοί, διοικητές οργανισμών που μέχρι χθες προβάλλονταν ως επιτυχημένοι μάνατζερς, τι βλέπουν? Βλέπουν ξαφνικά την πολιτική τους κάλυψη να αποσύρεται μέσα σε ελάχιστες ώρες. Και από εκεί και πέρα μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα. Αφήνονται έκθετοι στη δημόσια χλέβη και στη βάσανο της δικαιοσύνης, προκειμένου να προστατευθεί ποιος, η ηγετική ομάδα και η εικόνα του Πρωθυπουργού. Αυτό όμως δημιουργεί δύο μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, διαβρώνει την εσωτερική συνοχή. Η κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη του κόμματος αισθάνονται πλέον ότι η πίστη στο σύστημα δεν ανταμείβεται με κάλυψη στα δύσκολα. Το συνέστημα του αύριο μπορεί να είναι η σειρά μου δημιουργεί υπόγειους στριγμούς, μουρμούρα και στο τέλος αποσυσπήρωση. Και φυσικά, δεύτερον, δεν πείθει την ίδια την κοινωνία. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται την τακτική της μετάθεσης των ευθυνών. Ο κόσμος δεν είναι βλάκας. Όταν η απάντηση σε κάθε κρίση είναι φταίει ο υπουργός, φταίει ο διοικητής, φταίει το διαχρονικό κράτος, τότε ο πολίτης αναρωτιέται, τότε η ηγεσία τι ακριβώς συντονίζει. Τότε ποιος ο ρόλος του Πρωθυπουργού? Και για να το συνοψίσουμε, ο Μητσοτακισμός δεν κινδυνεύει σήμερα από μια πρόταση μομφής ενός ισχυρού αντιπάλου, διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Ο Μητσοτακισμός κινδυνεύει σήμερα από τη δική του θεσμική κόπωση, τη δική του υπεροψία, της έλλειψης εναλλακτικής και την αποψήλωση της πολιτικής του βάσης. Όταν αποσυνδέσεις το κόμμα από την κοινωνία και μετατρέπεις τα στελέχη σου σε αναλώσιμα γρανάζια μιας επικοινωνιακής μηχανής, κάποια στιγμή η μηχανή αυτή μένει αποκαύσιμα. Και τότε η έλλειψη αντιπολίτευσης πάβει να αποτελεί πλεονέκτημα. Είναι καθρέφτης που δείχνει γυμνή την όποια κυβερνητική αδυναμία. Θέλετε να σας το ξαναπώ για να το εμπεδώσετε? Γιατί υποτίθεται ότι όλοι εσείς γνωρίζετε από πολιτική. Θέλετε να σας πω κάτι? Σκατά στα μούτρα σας γνωρίζετε. Είσαστε παντελώς άσχετοι. Και εσείς και η λεγόμενη αυλή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν αποσυνδέεις το κόμμα από την κοινωνία και μετατρέπεις τα στελέχη σου σε αναλώσιμα γρανάζια μιας επικοινωνιακής μηχανής, κάποια στιγμή είναι απολύτως βέβαιο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτή η μηχανή κάποια στιγμή θα μείνει αποκαύσιμα. Και τότε η έλλειψη πανάθεμά σας αντιπολίτευσης δεν είναι πλεονέκτημα. Είναι καθρέφτης που δείχνει γυμνή την όποια κυβερνητική αδυναμία. Και επειδή οι πολιτικές εξελίξεις είναι πάρα πολύ κοντά, σε βαθμό που κάποιοι δεν το φαντάζεστε καν, ίσως να μην μπορεί να εκτιμήσει ούτε και το μέγαρο Μαξίμου πόσο κοντά είναι οι εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί αυτές είναι πάρα μα πάρα πολύ κοντά. Αγγίζουν πλέον το μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό λοιπόν συνέλθετε. Ο Μητσοτακισμός ή ο κάθε Μητσοτακισμός έρχεται και παρέρχεται. Η ελληνική κοινωνία όμως είναι εδώ. Και η ελληνική κοινωνία ήταν και χθες εδώ. Η πολιτική κοινωνία θα είναι και αύριο εδώ. Στοχοπροσιλωθείτε λοιπόν στην ελληνική κοινωνία. Και εσείς οι βουλευτές της Μαγνησίας, Στοχοπροσιλωθείτε στους μαγνησιώτες πολίτες που σας εξέλεξαν. Κοιτάξτε το Μητσοτάκη κατάμουτρα και πείτε του την πάσα αλήθεια σας. Ότι το κουμάντο δεν το κάνει αυτός, γιατί είναι εφήμερος. Το κουμάντο το κάνει ο λαός.
3: Νεκρός ή ζωντανός.
0: Και επειδή αυτό σας εξέλεξε, λογοδοτείτε μονάχα σε αυτόν.
3: Σε
0: ξυπνήστε μωρέ.

Ο Τσιάρας με τις δηλώσεις που έκανε δημόσια σας έδειξε το δρόμο. Και μπράβο στον Τσιάρα. Τα μηνύματα που έστειλε τα έλαβε μια χαρά το Μέγαρο Μαξίμου. Σας έβαλε τα γυαλιά ο Τσιάρας. Πάψτε λοιπόν να είσαστε κρυμμένοι. Βγείτε μπροστά και εκφραστείτε ελεύθερα. Και δουλέψτε πανάθεμά σας για τη Μαγνησία.

0: Πρωινόρα Πόρτο λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Τη σκητάλη αναλαμβάνει ο Γιώργος Κουμιώτης. Όλα στη φόρα. Αυτά που σας είπα, εσείς οι κυβερνητικοί, αναλύστε τα λίγο. Και θα βρεθείτε μπροστά στη λύση. Γιατί δεν έχετε ούτε καθαρό μυαλό και κάποιοι από εσάς ούτε και την εμπειρία στη διαχείριση των πολιτικών κρίσεων. Κάντε την υπερανάλυση και ελάτε να το συζητήσουμε. Κουμάντο στη Μαγνησία κάνει μόνο ο κυρίαρχος μαγνησιώτικος λαός και κανένας Μητσοτάκης. Όταν το αντιληφθείτε αυτό, θα έχετε πιάσει το 80% του νοήματος. Ξέρετε ρε εσείς τι σημαίνει βουλευτής, εκλεγμένος βουλευτής. Είναι πολύ πιο ισχυρός από 10 πρωθυπουργούς μαζί. Γιατί έχει μαζί του ολόκληρο το λαό. Πάρτε τη χαμπάρι και ξυπνήστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο πρωί στις 7. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Δύναμη.

0: Περαστικά, περαστικά εύχομαι και στον πρώην δήμαρχο του Βόλου, τον Κυριάκο Δημήτρου.
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Καλημέρα γιατρέ, όλα θα πάνε καλά.
1: Φτανό.
0: Και για να μην ανησυχήσετε.

0: Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει μια έτσι βαθιά ανθρώπινη ηρωνία στο γεγονός δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που πέρασε τη ζωή του προσφέροντας ιατρική φροντίδα στους άλλους, κορυφαίος πνευμονολόγος για ο Κυριάκος ο Μήτρου, επί 40 ολόκληρα χρόνια κορυφαίος πνευμονολόγος. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που έστησαν την πνευμονολογία στην περιοχή. Και γιατί λέω ανθρώπινη ηρωνία? Διότι αυτός ο άνθρωπος που πέρασε δίνοντας ιατρική φροντίδα στους άλλους βρίσκεται σήμερα στη θέση του εξεταζόμενου. Το γεγονός ωστόσο ότι η στεφανιογραφία γίνεται στο νοσοκομείο του Βόλου, ένα ίδρυμα που και ο ίδιος στήριξε και στο οποίο νοσοκομείο του Βόλου το αιμοδυναμικό εργαστήριο κάνει πλέον σπουδαία δουλειά. Και όλο αυτό κλείνει έτσι ένα συγκινητικό, θα έλεγα, κύκλο. Και σίγουρα στέλνουμε τις πιο θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση στον πάλι ποτέ άρχοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχει σημασία αν μας πάει ή δεν μας πάει ο Κυριάκος. Το θέμα είναι τι αισθανόμαστε εμείς. Ποτέ δεν με ενδιέφερε τι σκέπτονται οι άλλοι. Περαστικά λοιπόν. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Σήμερα τιμώνται η Ιωσία Πελαγία, η Ιωσία Τινία.
1: Στανώ, έκσταση, εκστανώ.
0: Σε κάθε περίπτωση χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Παπά, τα λέω σωστά.
1: Έκσταση, εκστανώ, έκσταση.
0: Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1. Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και διαδικτυακά πάμε παντού, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καληνύχτα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Από πάνω, από Αλάσκα, Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα σε αυτές τις περιοχές. Καλημέρα από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό μεσημέρι στη Μέση, καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, στον Ειρηνικό πέραν του 180. Καλό απόγευμα. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα και στο καφέ κοπτείο μας. Ελληνικός βολιώτικος μυρωδάτος καφές φρεσκοκομμένος. Προσκοκαβουρδισμένος, κύριε Μακροσάβα, μοσχοβολάει ο τόπος. Σ' όλα τα παλιά, εκεί στην πέριξη του Δημαρχείου, μέσα στο Δημαρχείο, μοσχοβολάει καφές. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Καφεδάρες Αδέλμα, μπορείτε να απολαύσετε από το καφενείο μας του Δημητράκη του Μανώλη, Λαρίσης 174. Να πιείτε καφέ Αδέλμα, τόσο όσο, μέτριο, βαρύ γλυκό, γλυκή βραστών. Ναι και όχι, τόσο όσο, το πα. Με χίλιους δύο τρόπους ο Δημητράκης ο Μανώλης, ο Δημητράκης των γλυκών βραστών, πιτσιρικάς, όταν δεν κοιτούσε ο συγχωρημένος ο Γιάννης ο Μανώλης, σήκωνε ψηλά τον μπρέκι, χαμηλά το φιλτζάνι, έβγαζε ξέρω εγώ 30 φουσκάλες και μετά έπαιρνε την καρφίτσα.

0: Και δεν στο έδειχνε κιόλας, πρόσεξε. Αλλά παρακολουθούσε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όπως ο Αντώνης, και όπως την είχε πάει ο Αντώνης μια φορά. Μια φορά με πήρε χαμπάρι. Τι άλλες φορές, πού να με πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν εκεί στη ζούγκλα στο Τριανταφυλλόπουλο.
1: Ναι.
0: Και τον είχε στείλει ο Μάκης για νυχτερινό ρεπορτάζ στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Σάββατο βράδυ.
1: Ναι.
0: Σάββατο βράδυ στην Ομόνοια. Για ρεπορτάζ. Ναι. Τέλος πάντων, σε ένα στενό που στρίβει δεξιά με το καστοφωνάκι του, από λάθος έπεσε πάνω μου. Λοιπόν, νομίζετε ότι δεν. Έτσι. Πάμε λοιπόν, τι προτείνεις στους φίλους μας σήμερα.
1: Σπετζοφάι.
0: Σπετζοφάι. Σπετζοφάι. Κάγει πρόταση. Καλώς. Να σε καλά, Δημητράκη, και τα πουνάρια κλίματα.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Στείλουμε ένα μήνυμα στον παππού Βετράν.
0: Στον πέτρο του Θεοδωρίδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μήνυμα, τι απες, τι μήνυμα.
1: Είναι πολύ δυνατός.
0: Ναι.
1: Αλλά βαθμό ετοιμότητας με άριστα το 10 παίρνει 5.
0: Αχα. Μπορείς να μας πεις γιατί, τι είναι αυτό.
1: Μπορεί και καλύτερα, μπορεί και καλύτερα.
0: Α, μόνο
1: ξέρει
0: αυτό.
1: Ο παππούς Πετράν.
0: Α, μπορεί και καλύτερα. Α, είπες με βαθμό ετοιμότητας το 10, με άριστα το 10 παίρνει 5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μπορεί και καλύτερα, ε.
1: Φυσικά.
0: Έχει να κάνει με τον χρόνο, βαθμό ετοιμότητας με τον χρόνο, έχω πέσει μέσα.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει. Να είσαι καλά, Δημητρέ, καλημέρα. Πετράκο, με άριστα το 10 παίρνεις 5, λέει. Καλός βαθμός, μπορείς και καλύτερα, έτσι είπε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Πώς έγινε η άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου? Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου, λέει ο αδελφός του. Το βίντεο και τα αποτυπώματα έκαψαν τον 28χρονο καθομολογία δράστη Αιγύπτιο της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξετάζει η ελληνική αστυνομία. Ο δράστης έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς τι ακριβώς έγινε. Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και θώρακα, ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο Τραμπ επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για τα πυρηνικά. Οι Χούθοι χτύπησαν τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Το Ιράν ανακοίνωσε πως χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο στην περιοχή του Ορμούζ. Είναι αλήθεια, ήταν του Προκοπίου. Τα κρυφά διαμάντια της Ευρώπης που αναμένεται να γίνουν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026. Μια κοινωνία υπό παρατεταμένη οικονομική πίεση, ζώντας από μήνα σε μήνα με αβεβαιότητα. Κάποια στιγμή έρχεται όντως η ώρα της δικαιοσύνης και τότε εξουσία πάβει να σημαίνει ατιμωρησία. Ρύθμιση 72 δόσεων ή εξοδικαστικός μηχανισμός. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις. Πανελλαδικές 2026, μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Πώς θα δείτε τα αποτελέσματα. Ο καύσωνας μειώνει την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών και ανεβάζει τις τιμές. 2 μήνες χωρίς φάρμακα, παχυσαρκίας οι ασθενείς. Ξανά πάλι το Σεπτέμβριο. Το ακούσαμε και αυτό, ο Έλον Μάσκ θα κάνει, λέει, δική του ιστορικά ακριβή οδύσσια με τεχνητή νοημοσύνη. Τέλος στην αφόρητη ζέστη, πέφτει η θερμοκρασία, πού θα σημειωθούν καταιγίδες. Βουτιά του υδραργύρου τις επόμενες ώρες. Από το καύσωνα στα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Κάψωνας λοιπόν υποχωρεί, κυρίες και κύριοι. Ο καιρός δροσίζει. Θα έχουμε πτώση του υδραργύρου σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή πτώση, θα κοιμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μην τρελαθούμε. Σήμερα Πέμπτη τα πράγματα θα δροσίσουν. Στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, εδώ σε εμάς στις Ποράδες, στην Εύβοια. Θα υπάρξουν και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο και εκεί η βαθμία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθυρος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφό. Εδώ στη Θεσσαλία νεφώσεις, παραδικά αυξημένες, τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο του Βόλου είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, με 51% υγρασία. Έχουμε 26 επίσης στη Σκιάθο, με μερική ηλιοφάνεια, 66% υγρασία. 24 στη Σκόπελο, μερική ηλιοφάνεια και εκεί. 25 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Αυτή την ώρα βγαίνει από τον Παγασιτικό καθοδόν προς τις Ποράδες το Super Star 2. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο η Super Star, το Super Star 2. Και επιστροφή από τα νησιά στο Βόλο νωρίς το απόγευμα. Αυτή την ώρα επίσης μπαίνει στον Παγασιτικό το Eagle Jet 2. Είναι το καταμαράν με 25,7 κόμβους. Από Θεσσαλονίκη κατεβαίνει το Speed Runner Jet με 32 κόμβους. Είναι ανοιχτά από την επανομή. Νέα Καλλικράτεια κατεβαίνει μεγάλη ταχύτητα από Σαλονίκη για Σποράδες, με πρώτο λιμάνι της Σκιάθο. Επίσης όλα τα πλοία της Ελισάβετ Κουρασιέρες του Ταρζάν έχουν αποπλέψει από το Αχίλιο καθοδόν για τη Σκιάθο.

Καλημέρα και στο Superstar 1 τη E-Jet που απέπλευσε πριν από λίγο από τη Ραφίνα για άνδρο την Ομίκονο. Καλημέρα παιδιά. Η E-Jet του Super Mario είναι η συντροφιά μας, είναι δίπλα μας αυτήν την ώρα. Καλημέρα στα κεντρικά, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα στη E-Jet. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Προχθές λοιπόν, προχθές ήρθε στη Σκόπελο με υδροπλάνο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Για να εγκαινιάσουν, λένε, εκεί στο κέντρο υγείας κάποια πράγματα. Τώρα τι έφτιαξαν στο κέντρο υγείας Σκοπέλου. Θα πάρω το δήμαρχο, το Σταμάτο Μπερίση, να μου τα πει. Θα μου πει την ξεφτύλα σας. Για να γίνουν τέτοια εγκαίνια, να τρέχουν όλοι μαζί με υδροπλάνα. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές, τρία διαφορετικά δελτία τύπου. Ξέρουν και καλά ότι ο καθένας για λογαριασμό συνόδευε τον υπουργό. Πήγε η φοράδα στα λόγια και χαίστηκε που έγινε υπουργός ο Άδωνης. Ναι, διεκδικώντας πατρότητες τώρα, ποιος συνόδευε τον Άδωνη μέσα στο υδροπλάνο. Χαιστήκαμε! Μάλιστα, σε ένα από τα δελτία τύπου των τριών βουλευτών, σε ένα από τα τρία, διάβαζα ότι ο Άδωνης βρέθηκε και στο Βόλο, όπου συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ανδρέας Μαζαράκης, ένας πατρινός γιατρός, καρδιολόγος, διοικητής του νοσοκομείου Βόλου από το Σεπτέμβριο του 25. Είναι προσωπική επιλογή ο Μαζαράκης του Άδωνη. Είναι φίλος του Άδωνη. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αν ο βουλευτής αυτός που έστειλε το δελτίο τύπου λέει αλήθεια, ότι δηλαδή από τη Σκόπελο ο Άδωνης ήρθε στο Βόλο και συναντήθηκε και με τον Μαζαράκη. Δεν το πιστεύω, αλλά έτσι λέει αυτό το δελτίο τύπου. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορείτε να μου πείτε τα εξής. Και οι βουλευτές και ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης. Επειδή σε αυτή την πόλη δεν είσαστε μόνοι σας. Επειδή σε αυτή την πόλη δεν τρώνε όλοι γαλακτομπούρεκο. Υπάρχουν και κάποιοι που αρνούνται και πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Απευθύνομαι λοιπόν και στους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές και στον διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, τον κύριο Ανδρέα Μαζαράκη.

Κύριε Μαζαράκη, κύριε Μαζαράκη, καλή σας μέρα, πώς είστε γιατρέ μου? Πώς είστε κύριε διοικητά? Είστε μάνατζερ? Έχετε σπουδάσει και μάνατζερ? Είστε απλά καρδιολόγος? Και ως εκ της ιδιότητός σας και ως εκ της φιλίας σας με τον Άδωνη γίνετε απλά διοικητής ενός νοσοκομείου στην ελληνική επικράτεια, ή έχετε ιδιαίτερες σπουδές μάνατζερ και μπορείτε να διαχειριστείτε ένα νοσοκομείο? Ξέρετε κύριε Μαζαράκη, φαίνεται πως η ασφάλεια στο νοσοκομείο Βόλου, τουλάχιστον προσωπικά αυτό το συμπέρασμα βγάζω και αρκετοί άλλοι, φαίνεται πως η ασφάλεια, δηλαδή η φύλαξη του νοσοκομείου Βόλου, κοστίζει πάρα πολύ ακριβά κύριε Μαζαράκη. Η φύλαξη, η security, η security για την φύλαξη, για την ασφάλεια του νοσοκομείου Βόλου, φαίνεται πως κοστίζει πάρα πολύ ακριβά κύριε Μαζαράκη. Αλλά οι εξηγήσεις που καλείστε να δώσετε εσείς σαν διοικητής κύριε Μαζαράκη, φαίνεται πως θα σας κοστίζουν ή όχι πολύ περισσότερο, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό ιδρώτα κύριε Μαζαράκη μου. Γι' αυτό ήρθε ο Άδωνης να σε επισκεφθεί, αν ήρθε και αν σε επισκέφτηκε. Πάντως αυτό που γνωρίζω κύριε Μαζαράκη, κύριε Μαζαράκη, σε αυτή την πόλη δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν και γνωρίζω κύριε Μαζαράκη ότι η ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων έχει βάλει στο μικροσκόπιο τον ανοιχτό διαγωνισμό που κάνατε εσείς για την φύλαξη του Αχιλοπούλιου. Και κρίνοντας από τα ευρήματα της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, ο έλεγχος δεν είναι απλά τυπικός, είναι μια απλή τυπικούρα για σας, αλλά εδώ γίνεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι κανονικό ξεσκόνισμα κύριε Μαζαράκη. Γι' αυτό ήρθε ο Άδωνης. Το νούμερο ζαλίζει κύριε Μαζαράκη. Κυρίες και κύριοι, το νούμερο για την φύλαξη του νοσοκομείου Βόλου πληρώνουμε στη security 892.800 ευρώ με το ΦΠΑ για 2 χρόνια security. Ναι, ξεβουλώστε τα αυτιά σας. Για 2 χρόνια security πληρώνουμε 892.800 ευρώ, κοντά στο εκατομμύριο, σχεδόν 1 εκατομμύριο κύριε Μαζαράκη, για να φυλάσετε ένα νοσοκομείο. Κύριε Μαζαράκη, 1 εκατομμύριο για να φυλάσετε ένα νοσοκομείο. Κυρία Μακρύ, κύριε Τριαντόπουλε, κύριε Μπουκόρο, Άδωνη Γεωργιάδη, 1 εκατομμύριο στη security. Όμως κύριε Μαζαράκη μου, κύριε Μαζαράκη μου, κύριε Μαζαράκη, αυτό που προκάλεσε το απόλυτο βραχυκύκλωμα στους ελεγκτές της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων δεν είναι μόνο το εκατομμύριο, δεν είναι μόνο το ύψος του ποσού, είναι και οι περίεργες γεωγραφικές συμπτώσεις της διακήρυξης κύριε Μαζαράκη. Περίεργες γεωγραφικές συμπτώσεις, τι εννοώ? Κυρίες και κύριοι, ο πατρινός διοικητής, ο κύριος Ανδρέας Μαζαράκης, φαίνεται πως ξέχασε ότι διοικεί το νοσοκομείο του Βόλου. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο πατρινός διοικητής, φαίνεται ότι ξεχνάει ότι είναι διοικητής σε νοσοκομείο στο Βόλο και έστησε μια πρόσκληση με πολύ συγκεκριμένους φωτογραφικούς αποδέκτες για security. 5 όλοι και όλοι, 5! 3 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα. 3 αποδέκτες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πάτρα, και 2 στην Αθήνα. Κανένας από το Βόλο. Σύμπτωση
Κύριε Μαζαράκη, στην πολιτική και στις δημόσιες συμβάσεις τέτοιες συμπτώσεις απλά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις. Και τώρα, γι' αυτό ήρθε ο Άδωνης, τώρα η ενιαία αρχή σφίγγει την τανάλια. Ζητάει από τη διοίκηση η ενιαία αρχή αναλυτικά στοιχεία για το τι πληρώθηκε τους τελευταίους 12 μήνες, με ποιες διαδικασίες πληρώθηκαν, έγιναν οι αναθέσεις και πώς δικαιολογείται αυτό το φαραωνικό κόστος του 1 εκατομμυρίου. Πώς δικαιολογείται, κύριε Μαζαράκη, το φαραωνικό κόστος του 1 εκατομμυρίου. Επομένως, κύριε Μαζαράκη, καλείστε πλέον να δώσετε πολύ σοβαρές διευκρινήσεις. Ήρθε μόνος του να τις δώσει για σας ο Άδωνης. Γιατί, κύριε Μαζαράκη, κύριε Μαζαράκη, αν νομίζεις, κύριε Μαζαράκη, ξυπνήστε τον γρήγορα τις παντόφλες του. Κύριε Μαζαράκη, αν νομίζεις ότι το Αχιλοπούλιο είναι προσωπικό σου τσιβλίκι και τσιβλίκι του Άδωνη για να μοιράζει το Αχιλοπούλιο εκατομμύρια με άρωμα αχαΐας, με άρωμα αχαΐας, μάλλον, Μαζαράκη, έχεις υπολογίσει χωρίς το ξενοδόχο. Κύριε Μαζαράκη, σου υπόσχομαι ότι η συνέχεια θα είναι άκρος εκρηκτική.

0: περνά.
1: Οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές της Μαγνησίας. Συντάξτε ρε παιδιά ένα δελτίο τύπου. Για ψήλο πίδημα κουνούπι κουνιέται και βγάζετε δελτίο τύπου. Συντάξτε ένα δελτίο τύπου για το 1 εκατομμύριο του Μαζαράκη σε security για τη φύλαξη του νοσοκομείου. Εκδώστε ένα δελτίο τύπου ρε εσείς. Τι στο διάολο κυβερνητικοί βουλευτές είσαστε.

Κυρίες και κύριοι, ζητώ κατανόηση για την τρίλεπτη, τετράλεπτη αποχή από το μικρόφωνο. Μερικές φορές, μάλλον πολλές φορές, χρειάζεται να απαντάω και εκτός αέρα. Σου απαντάω, εσύ που τηλεφώνησες στο κινητό μου, ο υψηλά ιστάμενος, σου απαντάω δημόσια με το δικό μου τρόπο. Καταρχήν δεν σου επιτρέπω τίποτα, απολύτως τίποτα δεν σου επιτρέπω, αλλά πολύ περισσότερο δεν σου επιτρέπω, μάλλον δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να μου χαλάσεις εσύ συγκεκριμένα τη διάθεση. Τη διάθεσή μου δεν τη χαλάει κανένας κερατάς. Με τίποτα. Κατά πρώτον και κατά δεύτερον, για να αντιληφθείς που τηλεφώνησες, για να αντιληφθείς που τηλεφώνησες, υψηλά ιστάμενε, σε γράφω για να μην στο πω ξεστήχη και με τραβάνε στα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια, σε γράφω Καραγκιόζη εκεί που δεν πιάει μελάνη.

9 και 57 λεπτά εδώ Βόλος. Βόλος εδώ Μαγνησία. Εμείς εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία, είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Εμείς έχουμε το δικό μας πεντοζάλι.

έτσι είναι αυτά, πρόεδρε. Όταν την πολιτική, η πολιτική μάλλον ασκείται. Όταν η πολιτική ασκείται από τους εργολάβους και όχι από τους πολιτικούς, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Εσύ να περιμένεις πίσω και ο εργολάβος να σου λέει, όχι πολιτικός, ο εργολάβος, όχι θα ρίξω 3α. Άρα είναι και οι δύο, και ο πολιτικός και ο εργολάβος, για πολλές μπάτσες.

Και επειδή κάποια πράγματα με εξιτάρουν, αν και είχα ολοκληρώσει προηγουμένως για το θέμα του νοσοκομείου Βόλου, επειδή με εξιτάρισαν κάποια πράγματα, το συνεχίζω. Κοιτάξτε ρε εσείς, έστω και για 2 χρόνια, το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την φύλαξη ενός νοσοκομείου, ρε εσείς, προκαλεί ήλικο. Και μάλιστα όταν η ανάθεση συνδέεται με γεωγραφικές συμπτώσεις που βγάζουν μάτι εδώ στον τόπο μας, στη Μαγνησία. Ρε εσείς, στην πολιτική και τη διοίκηση η σύμπτωση είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Όταν ένας διοικητής, εν προκειμένου ο διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, Ανδρέας Μαζαράκης, έρχεται με περγαμηνές από την Αχαΐα. Το πανεπιστημιακό, το να καταλήγουν μεγάλα συμβόλαια, είτε για security, είτε για νομικές υπηρεσίες σε Πάτρα και Αθήνα, αν μη τι άλλο δημιουργεί έναν ψίδυρο. Και σας πληροφορώ ότι στο Βόλο υπάρχει ένα καζάνι που βράζει, και δεν αφορά μόνο το ύψος του ποσού, αλλά το γεγονός ότι η αγορά της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας γενικότερα μοιάζει να προσπερνιέται άδωνη για χάρη της γενέτειρας του διοικητή σου. Το νούμερο ακούγεται και είναι αστρονομικό για τα δεδομένα της δημόσιας υγείας. Να ακούσουν οι γιατροί του Αχιλοπουλίου, οι ιατροί και οι νοσηλευτές. Για ακούστε. Όταν ρε εσείς οι γιατροί, άδωνοι, όταν οι γιατροί και οι νοσηλευτές παλεύουν με ελλείψεις προσωπικού, όταν οι ασθενείς περιμένουν στις λίστες για χολή, έλεγαν στην αδερφή μου τις προάλλες, και τις έδιναν για Οκτώβριο, και ο ίδιος γιατρός την άλλη μέρα στη ιδιωτική κλινική της είπε τώρα θα κλινικιστούμε σήμερα. Εσύ σαν γιατρός πρέπει να ντρέπεσαι. Εσύ ο γιατρός ο συγκεκριμένος πρέπει να ντρέπεσαι. Καραγκιόζη. Όταν οι γιατροί λοιπόν και οι νοσηλευτές παλεύουν με ελλείψεις προσωπικού και οι ασθενείς περιμένουν στις λίστες, ρε Καραγκιόζη, η επένδυση 1 εκατομμυρίου σε μπράβους και σε κάμερες security προκαλεί το κοινό αίσθημα. Η δικαιολογία της δίθεν υψής της ασφαλείας και της αποτροπής κλοπών ιατρικού εξοπλισμού, αυτά ρε εσείς είναι η μόνιμη ασπίδα των διοικήσεων. Οι πολίτες όμως έξω αναρωτιούνται, μήπως με αυτά τα χρήματα του 1 εκατομμυρίου θα θωρακίζονταν καλύτερα οι κλινικές με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Δώστε μια απάντηση ρε καραγκιόζηδες. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, ως έμπειρος καρδιολόγος και πολιτικός στέλεχος, γνωρίζει καλά ότι στην επαρχία η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Αυτές λοιπόν οι αχαϊκές συμπτώσεις, και δεν φοβάμαι να σας το πω ρε, εσείς θα φοβήσετε εμένα, καραγκιόζηδες, αυτές οι αχαϊκές συμπτώσεις δίνουν την τέλεια πάσα στην αντιπολίτευση, σε εμάς εδώ τα τοπικά μέσα, να μιλάμε για διοικητική εσωστρέφεια και για απευθείας γραμμές με την Πάτρα. Το σίγουρο είναι ωστόσο ότι το Αχιλοπούλιο χρειάζεται ηρεμία για να λειτουργήσει, και τέτοιου είδους οικονομικά χτυπήματα περισσότερο θόρυβο προκαλούν παρά ασφάλεια εμπνέουν στους διαδρόμους του νοσοκομείου, στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό και τους ασθενείς. Καραγκιόζηδες, έχετε μούτρα και μιλάτε, αντί να έχετε κάνει αντικατάσταση του διοικητή εδώ και μια εβδομάδα. Καραγκιόζη Άδωνη, καραγκιόζη κολοτούμπα κομμανέτσι. Τα
ήμουν εγώ βουλευτής και θα έτυχα να σε υποδεχθώ, ρε Καραγκιόζη στη Σκόπελο! Ε, Καραγκιόζη! Αλλά τέτοιους Καραγκιόζηδες βουλευτές έχουμε!

0: Η Vodafone είναι η συντροφιά μας αυτή την ώρα.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις με

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια και κρατήστε τα. Βάλτε τα στην φαρέτρα σας. Και όταν επιβεβαιωθούν, θυμηθείτε το. Η ενημέρωση που θα σας πω τώρα δεν είναι ούτε από την Αθήνα, ούτε από το Μαξίμου. Η ενημέρωση είναι από το Τελ Αβίβ. Η Ελλάδα προχωράει σε μεγάλη συμφωνία για Ισραηλινά συστήματα αεράμινας. Η Ελλάδα θα εγκρίνει ένα πακέτο 3 δις που περιλαμβάνει Ισραηλινής κατασκευής συστήματα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας για το νέο δίκτυο Ασπίδα του Αχιλλέα. Το σύστημα αυτό θα ενσωματώνει τα Barak Mi-X, τα Spider, με τα ελληνικά μαχητικά F-35 και F-16 Viper, τις φρεγάτες Μπέλαρα και τις συστοιχίες Patriot, δημιουργώντας ένα ενιαίο δίκτυο άμυνας έναντι αεροσκαφών, βαλιστικών πυράβλων, μη επανδρομένων αεροσκαφών drones και πυράβλων κρουής. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στρατιωτικού εξυγχρονισμού της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες και θα έλεγα και για άλλη μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ισραηλινή αμυντική τεχνολογία.

Ακούστε τώρα τα καλύτερα. Ακούστε τα καλύτερα. Και αυτά που σας λέω έρχονται από το Τελ Αβίβ. Η τουρκική κατοχή της Κύπρου θα τερματιστεί. Επαναλαμβάνω, η τουρκική κατοχή της Κύπρου θα τερματιστεί. Η Άγκυρα μπορεί ακόμα να επιλέξει τον τρόπο, όχι το αποτέλεσμα. Η Άγκυρα μπορεί να επιλέξει τον τρόπο που θα τερματιστεί η κατοχή της στην Κύπρο, όχι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι προκαθορισμένο. Στις 20 Ιουλίου του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία. 52 χρόνια αργότερα εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 1/3 του κυρίαρχου εδάφους ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ημερομηνία δεν είναι πλέον μόνο της Λευκωσίας και της Αθήνας. Είναι επίσης και της Ιερουσαλήμ. Ο κατεχόμενος Βοράς είναι το στρατιωτικό προγεφύρωμα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Περίπου 40.000 στρατιώτες, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, πυραυλικές δυνάμεις, αεράμινα, οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυρομαχικά, αποθήκες, λιμάνια, αεροδρόμια, διοίκηση και υλικοτεχνική υποστήριξη. Εκβιάζει την Κύπρο, πλαγιοκοπεί την Ελλάδα και απειλεί τις θαλάσσιες γραμμές ζωής, το στρατηγικό βάθος και τις κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ. Άρα, η τουρκική κατοχή είναι ζήτημα ασφαλείας του Ισραήλ. Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο είναι ζήτημα ασφάλειας του Ισραήλ. Η οργή του Ποσειδώνα συνένωσε την Κύπρο στον αμυντικό χάρτη του Ισραήλ. Κοιτάξτε, είναι το δόγμα της εκτάκτου ανάγκης, βάσει του οποίου η Ιερουσαλήμ, η Αθήνα και η Λευκωσία ορίζουν τον κατεχόμενο Βορρά, τον τουρκικό θαλάσσιο καταναγκασμό, την υποδομή της Χαμάς της Άγκυρας και τις απειλές για τις θάλασσές τους, τον εναέριο χώρο και τα κρίσιμα περιουσιακά του στοιχεία σαν ένα θέατρο. Και η Γαλλία ολοκληρώνει αυτό το κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Οποιαδήποτε τουρκική ενεργοποίηση του κατεχόμενου Βορρά εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας ή του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει την δύναμη και των τεσσάρων κρατών. Η τελευταία ελεγχόμενη έξοδός της είναι η διαπραγματευμένη αποχώρηση. Η Τουρκία αποσύρει όλα τα στρατεύματα και το υλικό στην Ανατολία. Κάθε άρμα μάχης, τεθωρακισμένο όχημα, πυροβολικό, σύστημα πυράβλων, πυροβολαρχία αεράμινας, ντρόουν, πυρομαχικά, αποθήκη και εγκατάσταση διοίκησης εγκαταλείπει το νησί. Η Κύπρος επανενώνεται υπό την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, του μόνου κράτους στο νησί που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο αποικισμός τερματίζεται. Όσοι μεταφέρονται από την Ανατολία για να εδραιώσουν την διχοτόμηση επιστρέφουν με την επιφύλαξη μόνο στενά καθορισμένων ανθρωπιστικών εξαιρέσεων. Οι Τουρκοκύπροι παραμένουν πολίτες της δημοκρατίας. Οι ξένες εγγυήσεις, οι κατοχικές δυνάμεις και τα μονομερή δικαιώματα επέμβασης τερματίζονται. Εάν η Άγκυρα απορρίψει την αποχώρηση με συμφωνία, επιλέγει την απομάκρυνση με βία. Οι συνέπειες θα επεκταθούν πολύ πέρα από την Κύπρο. Το Ισραήλ θα δεσμεύσει όλο το φάσμα της δύναμής του. Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την Κύπρο και τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Η Κύπρος θα επικαλεστεί το άρθρο 42.7, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 5 για να υπερασπιστεί έναν πόλεμο που δημιουργεί η Τουρκία σε κατεχόμενα κυπριακά εδάφη. Για 52 χρόνια η Άγκυρα μετέτρεψε την καθυστέρηση σε μονιμότητα. Η οργή του Ποσειδώνα μετέτρεψε αυτή την μονιμότητα σε αντίστροφη μέτρηση. Μετράμε μέχρι το 3. Πού και αρχίζουμε. Όσα ακούσατε μεταδίδονται από το Τελ Αβίβ.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Μπακαλέξη.
1: Μπακαλέξης, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σταύρος Γεωργίου. Έβγαινε πολλά μεσημέρια εκεί στη Ζήνα. Γεια σου Ζήνα. Στασίδη. Στασίδη. Στα μεσημεριανάδικα. Και σε όλους τους κερβελέδες της τηλεόρασης. Στασίδη λοιπόν και στην τηλεόραση ο Σταύρο, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Ψάχνουν να βρουν οι αρχές τι παίχτηκε. Άγρια δολοφονία. Άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. 3η Σεπτεμβρίου. Προσπαθώ να φέρω όλη την εικόνα μπροστά. Δικηγορικό γραφείο 3η Σεπτεμβρίου. Σίγουρα το όλο αυτό θέμα ξεπερνάει τα όρια ενός απλού αστυνομικού ρεπορτάζ και μετατρέπεται σε ένα πάρα πολύ σκοτεινό αθηναϊκό θρίλερ που ξυπνάει τις πιο βαθιές, τις πιο τρομακτικές μνήμες. Παναγία. Η ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου βρήκαν δακτυλικά αποτυπώματά του προχθές. Κάτι έπιασε εκεί. Ήταν σεσημασμένος διότι είχε διωχθεί παλιότερα για επίθεση σε ένα ανήλικο. Ταυτοποίησαν τα δακτυλικά του αποτυπώματα που βρήκαν προχθές και από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν εύκολα. Τον συνέλαβαν χθες το βράδυ κάπου εκεί στην Αχαρνών και τα παραδέχτηκε όλα ο 28χρονος Αιγύπτιος. Η ομολογία λοιπόν του 28χρονου Αιγυπτίου που συνελήφθη μετά από την ταυτοποίηση, όπως σας είπα, μέσα από κάμερες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που παρομοιάζει, ρε παιδί, με άλλα πράγματα, με άλλες υποθέσεις. Ο Αιγύπτιος και ο ποινικολόγος ήταν, λέει, από νωρίς σε κοινή παρέα. Έκαναν νυχτερινή έξοδο. Ο ποινικολόγος 73 χρονών έκανε κοινή έξοδο με τον 28χρονο Αιγύπτιο. Και τι είχαν να πούνε αυτοί οι δύο. 73 χρονών ο ένας, αλλοδαπός 28 χρονών ο άλλος. Και μάλιστα μετά την κοινή παρέα και την νυχτερινή έξοδο, ο ποινικολόγος, ο 73χρονος, έκανε πρόταση στον 28χρονο να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του. Τελικά, αντί για το σπίτι του 28χρονου, κατέληξαν στο γραφείο, παύλα σπίτι του 73χρονου δικηγόρου. Γιατί το γραφείο του ο δικηγόρος στην 3η Σεπτεμβρίου το χρησιμοποιούσε και σαν κατοικία. Είχε ειδικό δωμάτιο με μπάνια και τέτοια και ξεκουραζόταν, κοιμόταν, περνούσε τα βράδια του. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα γνωστή, ρε παιδί μου. Μια γνωστή εικόνα, θυμίζει πράγματα αυτή η εικόνα. Οδός 3η Σεπτεμβρίου Πατησίων. Η γύρω δρόμη, πλατεία Βικτωρίας. Βερανζέρου πιο κάτω, πλατεία. Παναγία μου, γίνονται για ακόμα μια φορά το θέατρο που η καθημερινή, νυχτερινή, λαμπερή επαγγελματική ζωή διασταυρώνεται μοιραία με τα κρυφά πάθη, μοναχικά, με τα επικίνδυνα μονοπάτια της νύχτας. Εμπρούτζινε. Μπρούζινε, μόνο του πάει το μυαλό. Μόνο του πάει το μυαλό. Κοντά στο νου και η γνώση. Δηλαδή η υπόθεση αυτή
Ρε παιδιά, με κάθε σεβασμό στο νεκρό και όλα αυτά, η υπόθεση αυτή δεν θυμίζει τυχαία άλλες δολοφονίες, παραδείγματος χάρη του Κώστα του Ταχτσί, του Νίκου του Σεριανόπουλου, του Μένη του Κουμανταρέα. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένας κοινός μακάβριος παρονομαστής. Δηλαδή το θύμα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που σας είπα, και στο Ταχτσί και στο Σεριανόπουλο και στο Κουμανταρέα, το θύμα βάζει τον θήτη στον προσωπικό του χώρο, θεωρώντας δηλαδή ότι ελέγχει την κατάσταση. Σε όλες τις περιπτώσεις συνέβη το ίδιο. Και μάλιστα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα. Δηλαδή αποδεικνύοντας μια μανία. Μια μανία που ξεπερνάει το όποιο οικονομικό, το όποιο προσωπικό κίνητρο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι των γραμμάτων. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι των τεχνών. Είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, εν προκειμένου των δικαστηρίων, που στο τέλος της ημέρας βρίσκονται ευάλωτοι, αντιμέτωποι με το περιθώριο, αντιμέτωποι με την απόλυτη αγριότητα. Ο Σταύρος Γεωργίου, έμπειρος νομικός, είχε χειριστεί πολλές υποθέσεις, εμβληματικές υποθέσεις, ποινικές. Είχε εμπλακεί με τη δίκη της 17 Νοέμβρη. Απλά είχε εμπλακεί. Και σε πολλές άλλες. Ήξερε καλύτερα από τον καθένα την ανθρώπινη εγκληματική φύση. Κι όμως η μεγαλύτερη ειρωνία είναι ότι αυτή του η εμπειρία δεν στάθηκε αρκετή για να προστατεύσει τον Σταύρο Γεωργίου από την παγίδα της ίδιας του της καθημερινότητας. Που μπορεί να υποψιαστώ ποια είναι αυτή η καθημερινότητά του. Δηλαδή ένας διαπληκτισμός της στιγμής μες στο γραφείο του, παύλα κατοικία του, διαπληκτισμός της στιγμής με έναν άνθρωπο, ο ποινικολόγος, μαζί με έναν άνθρωπο του περιθωρίου, ο οποίος μάλιστα καταζητούνταν για ασέλγεια. Αρκούσε λοιπόν ένας διαπληκτισμός της στιγμής για να σβήσει με τον πιο άγριο τρόπο Ζήνα Κουτσελίνη μια μακρά διαδρομή. Εσείς αυτά στις τηλεοράσεις δεν τα οσφρίζεστε, δεν τα βλέπετε? Δεν τα βλέπετε, ψωνάρες της τηλεόρασης? Η Αθήνα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι κάτω από το φως της κρύβει σκοτάδια. Η Αθήνα κρύβει σκοτάδια κάτω από το φως που μπορούν να καταπιούν ακόμη και τους πιο ισχυρούς. Όχι μπορούν, καταπίνοντας τους πιο ισχυρούς, αλλά με μεγάλα πάθη. Σας τα είπα όσο πιο διακριτικά μπορούσα.

Πάμε λοιπόν μια βόλτα στο κτίριο Σπίρερ, το Δήμο Βόλου. Μη φοβάσαι, δεν ανεβαίνω στο δεύτερο όροφο, μη φοβάσαι. Και επικρατήσει πανικό στο κτίριο. Δεν ανεβαίνω στο δεύτερο, δεν έρχομαι. Θα έρθω άλλη μέρα. Όταν πηγαίνεις τελευταία στιγμή κάπου που έχεις υποσχεθεί και αντί για πίσα ρίχνεις 3α και αύριο υπάρχει γιορτή, τι να περιμένεις από τον εργολάβο? Εμένα τι να έρθω να κάνω σήμερα, σκοτωθούμε, να πλακωθούμε? Γι' αυτό δεν έρχομαι στο δεύτερο όροφο. Τα χωριά τέτοιες πανεβάσεις περιμένουν. Αλλά θέλει μια πρόβλεψη, μια σωστή πρόγνωση, ένα ενδιαφέρον πιο μπροστά. Αν τα αφήνεις τελευταία στιγμή, 3α θα ρίξεις, και αν το ρίξεις και το 3α.

0: κανονικά θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί ο Δήμαρχος και να μοιράζει σφαλιάρες. Θα πάω σε άλλη αντιδημαρχία, σοβαρή. Θα πάω από κάτω μεριά. Θα πάω στην αντιδημαρχία πολεοδομίας και βιώσιμης κινητικότητας. Παρακαλώ την παραγωγή εδώ της εκπομπής να επικοινωνήσει με τον αντιδήμαρχο πολεοδομίας και βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Βόλου, τον κύριο Γιώργο Μουλά. Παρακαλώ τώρα. Άμα μπορεί ο άνθρωπος, άμα δεν μπορεί, τι. Αν δεν μπορεί, μου το πείτε. Κάντε γρήγορα όμως. Ο γιατρός, ο κύριος Γιώργος Μουλάς, σε μια περίοδο πολοδομίας και βιώσιμης κινητικότητας, σε μια περίοδο όπου οι σύγχρονες πόλεις όπως είναι ο Βόλος καλούνται να επαναπροσδιορίσουν την σχέση τους με το αυτοκίνητο, σε μια περίοδο όπου οι σύγχρονες πόλεις όπως είναι ο Βόλος καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το δημόσιο χώρο, αν θέλετε με αυτή την περιβόητη πια κλιματική αλλαγή, και εν προκειμένου ο κύριος Μουλάς, ο εξαίρετος γιατρός αντιδήμαρχος, ο κύριος Μουλάς κρατάει στα χέρια του το τιμόνι αυτής της, αν θέλετε, χωροταξικής, αυτής της, αν θέλετε, λειτουργικής εξέλιξης της πόλης. Να πούμε καμιά κουβέντα για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τις οποιασδήποτε παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό, στο αιώνιο πρόβλημα του πάρκινγκ, που παλιότερα οι δήμαρχοι, βλέπε Πιτσιώρης, εισέπρατα το ΕΤΕΡΠΣ δήθεν για την δημιουργία χώρων στάθμευσης, αλλά ποτέ πάνε και τα λεπτά των δημοτών και ποτέ δεν είδαμε χώρου στάθμευσης. Ένα τετράγωνο εκεί, πάλι ποτέ τετράγωνο Δημητριάδος με Φιλελλήνων, λέγανε οι μεγάλοι δημοκράτες της τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγανε και ένα πάρκιν δεν ήταν ικανή να φτιάξουν. Το έφτιαξε η σημερινή δημοτική αρχή, και από τότε που το έφτιαξε όλοι το κατηγορούν, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, είναι ο σχελετός, δεν κάνει αυτό, δεν έχει προδιαγραφές. Ρε καραγκιόζηδες, χρόνια το είχατε, μια τρύπα γέμιζε νερό με την παραμικρή βροχή. Μόλις έγινε και υψώθηκε 17 όροφοι από κάτω, 7 όροφοι από πάνω. Γκαράζ, ξεπερετείται κόσμος. Το κατηγορούν κάθε μέρα. Ασχολούνται με αηδίες. Κανένας δεν μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη, ρε παιδί μου, μια τυπική αντιπολίτευση. Κάθε μέρα στη Μύρλα και στην Παλιανθρωπιά. Γενικά μιλάω, έτσι. Γενικά μιλάω. Γιατί υπάρχουν και οι παρεξηγημένοι, μην νομίζετε. Και περισσότερο θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μουλά για το μεγάλο έργο αυτών των 43 νέων υπερυψωμένων πεζοδιαβάσεων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στους 5 κεντρικούς κυκλικούς κόμβους του Βόλου. Αυτές οι παρεμβάσεις στους κόμβους, αν θυμάμαι καλά, Τελωνίου, Δήμαρχείου, Τουκτέλ, Λαρίσης και Αθηνών, και εδώ από κάτω σε εμάς ο κόμβος Δημηνίου. αλλάζουν ριζικά, θα έλεγα, την οδική συμπεριφορά στην πόλη. Στην πόλη. Μπορεί ο κύριος Μουλάς? Μπορεί, μου λένε, μπορεί. Κύριε Μουλά, αντιδήμαρχε, γιατρέ μου, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλά εσείς?
0: Ευλογίες.
1: Ευλογίες.
0: Το κυρίο. Πώς περνάει το καλοκαίρι, πώς γίνεται, πώς...
1: Εντάξει, καλά είναι, να μην έχουμε παράπονο.
0: Να ρωτήσω, σας λείπει το νοσοκομείο, γιατρέ, σας λείπει?
1: Ποιο?
0: Το νοσοκομείο.
1: Όχι, καθόλου δεν λείπει.
0: Δεν σας λείπει,
1: Όχι. Θα έχουμε πει αυτό, ήταν δύσκολη δουλειά εκεί πέρα, δεν μπορώ να πω ότι...
0: Από τους γιατρέ, δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν ακούγεται καλά η γραμμή.
1: Δεν ακούγεται, υπάρχει πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καλό ίντερνετ, δεν έχουμε σήμερα ούτε κάνουμε στο γραφείο.
0: Να ρωτήσω, γιατρέ, είσαστε σε σταθερό τηλέφωνο?
1: Σε σταθερό τηλέφωνο.
0: Α το κάνουμε αλλιώς. Μπορείτε να με κάνετε.
1: Όχι, εγώ σας παίρνω και δεν μπορώ να σας κινήσω.
0: Ακούστε με.
1: Ναι.
0: Αν έχετε σταθερή γραμμή, καλέστε με τώρα από σταθερό στο 91961 για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
1: Παίρνω.
0: Ναι. Κλείνω τη γραμμή από το κινητό και περιμένω. 91961. Καλέστε με εσείς από σταθερό, γιατρέ μου, για να ακουστείτε καλά, για να έχουμε ευκρίνεια στο σήμα, να έχουμε σωστή ακουστική διαμόρφωση. Τι λέμε ρε σήμερα πάλι, να μιλήσουμε για τις παρεμβάσεις αυτές στους κόμβους τις, για να δω, είναι ο γιατρός? Ναι, γιατρέ μου, εσείς είστε?
2: Ναι, εγώ.
0: Μια χαρά, τώρα περίφημα
2: γιατρέ. Μα κάτι, κάποιο θαύμα έγινε.
0: Λέω, πρωτοφανές να μην, από έναν γιατρό που τόσα χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νοσοκομείο, να μην του λείπει το νοσοκομείο, για πείτε μου.
2: Όχι, η δουλειά στο νοσοκομείο τώρα, ναι. Και μάλιστα η δικιά μου η δουλειά, η δικιά μου ειδικότητα, είναι από τις πλέον δύσκολες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι να πω, ότι μου λείπει να ξυπνάω στις 3 ώρα τα χαράματα και να τρέχω σε ένα τροχαίο ατύχημα.
0: Σωστό.
2: Με τα κόκαλα έξω και
0: σωστό.
2: Να σώσουμε ζωές, να παλεύουμε.
0: Σωστό.
2: Ευθύνες.
0: Σωστό.
2: Δουλειές με τις ώρες, πάντα το νοσοκομείο αυτό να μην έχει το απαιτούμενο προσωπικό.
0: Παναγία.
2: Τι να πούμε τώρα, αφήστε να πούμε.
0: Ναι.
2: Βέβαια υπάρχει μια τάση στους ανθρώπους να ωρεοποιούν καταστάσεις,
0: ναι.
2: Και να μην τα λένε τα πράγματα πάντα όπως ήταν. Όχι, ήταν δύσκολο το επάγγελμα,
0: ναι.
2: Του νοσοκομειακού γιατρού, τουλάχιστον των ορθοπαιδικών του, ή μάλλον των ειδικοτήτων πρώτης γραμμής, να μην, ναι. Λέω μονάχα για μια ειδικότητα.
0: Και ενώ έχουν τόσα προβλήματα, γιατρέ μου, σε ιατρικό προσωπικό, λήψη, σε νοσηλευτικό προσωπικό, υλικοτεχνικό, δίνουν 1 εκατομμύριο για να φυλάνε, λες, σε security από την Πάτρα, να φυλάνε το κτίριο, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Θέλετε να σας πω ότι, τι άλλα κάνουνε?
0: Για πείτε.
2: Τι άλλες εύστοχες ενέργειες?
0: Για πείτε μου.
2: Ενώ υπάρχουν νέοι συνάδελφοι που τελειώνουν ειδικότητα τώρα,
0: ναι.
2: Έτσι. Και τι θέλουν όλοι αυτοί οι νέοι συνάδελφοι? Κάπου να μπουν να δουλέψουν, να σκηθούν, να... Και είναι και 35, είναι νεαρής ηλικίας. Να τους βάλεις δηλαδή στην πρώτη γραμμή, να τους στύψεις και, και αυτοί να έχουν, πώς το λένε, όφελος και να...
0: Έτσι, εμπειρία.
2: Ναι. Κρατάνε τους συνταξιούχους.
0: Ναι.
2: Κρατάνε τους συνταξιούχους. Εγώ, ο οποίος συνταξιούχος με τον βαθμό του διευθυντή έχει και, μπορώ να πω, πολύ μεγαλύτερες αποδοχές. Και τι να σου δουλέψει τώρα ένας άνθρωπος 68-69 χρονών?
0: Βέβαια.
2: Μπορεί να συγκριθεί με την παραγωγικότητα ενός 35-36-37 χρονών.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά κάνει εδώ το ελληνικό κράτος και όλα πάνε πρίμα βέρα, να πω. Πρίμα μάλλον. Και διάφορα άλλα τώρα, να μην αρχίσω να κάνω αντιπολίτευση στον κύριο Άδωνη, να πω.
0: Αντιδήμαρχέ μου, ξεκινήσατε την κατασκευή 43 νέων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στους κεντρικούς κυκλικούς κόμβους, με δεδομένο, κύριε Μουλά, ότι ο Βόλος πρωτοπορεί σε αυτούς τους κόμβους. Γιατί κρίθηκε απαραίτητη αυτή η επιπλέον παρέμβαση?
2: Δεν ξεκίνησε ακόμα, είμαστε στα τελικά στάδια της διεκπαιρέωσης των διαδικασιών. Σύντομα όμως θα ξεκινήσουν. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θέμα. Πρώτα-πρώτα, εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε παιδεία, οδική συμπεριφορά. Δεν σεβόμασταν τους Πέζους, έτσι. Και εγώ και το λέω και το ομολογώ, παρόλο που είχα ζήσει και στο εξωτερικό. Όπου ήταν να περάσω, περνούσα και άφηνα τον πεζό να περιμένει, να πούμε. Με τους κόμβους που γίνανε, βλέπουμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δηλαδή κάπου υπάρχει ένας σεβασμός στους πεζούς. Δεν είναι όμως και τόσο ευδιάκριτα τα πράγματα. Η ανισόπιδα αυτή κόμβη, τι είναι, οι διαβάσεις όπως είναι, θα σηκωθούν λιγάκι ως προς την επίπεδο της, του οδοστρώματος της ασφάλτου, θα είναι πιο ορατή κατόπιν αυτού με τα χρώματά τους, ενώ τώρα μπορεί και να μην φαίνονται, και θα λειτουργούν και σαν ανάχωμα σε υψηλές ταχύτητες που μερικοί, ας πούμε, εντάξει, αναπτύσσουν μέσα στην πόλη παρανόμως, ας πούμε. Ναι. Ναι. Και θα συμβάλλει αυτό και περισσότερο και στην ασφάλεια των, των πεζών, αλλά και στην πιο εύρυθμη λειτουργία του, ναι, των οχημάτων, αφού θα κινούνται πλέον με λογικές ταχύτητες.
3: Κατάλαβα. Κοιτάξτε, οι οδηγοί συχνά διαμαρτύρονται, γιατρέ, ότι οι υπερυψωμένες αυτές διαβάσεις, αυτά τα σαμαράκια, τύπου σαμαράκια.
2: Όχι, δεν είναι σαμαράκια αυτά.
3: Τύπου σαμαράκια.
2: Τύπου, ναι.
3: Προκαλούν φθορές αν δεν υπάρχει σωστή κλίση. Πώς διασφαλίζεται, δηλαδή, ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές αυστηρά?
2: Α, υπάρχει, και εγώ να πω την αμαρτία μου, και εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι πολύ απλό η κατασκευή των αυτών των διαβάσεων. Ναι. Δηλαδή, ρίξε ρε παιδιά λίγο πίσω, παραπάνω εδώ πέρα, και φτιάξε, ναι, τη διάβαση. Και μου λένε, όχι, λέει, δεν γίνεται έτσι. Mm-hmm. Θέλει τεχνικό υπόβαθρο από κάτω, για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της διάβασης, να μην υπάρχουν αλλού να πέφτει και αλλού να είναι σηκωμένη και να δημιουργούνται προβλήματα στα αυτοκίνητα, και να διατηρείται και το ύψος και το πλάτος της διαβάσεως. Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
3: Κατάλαβα.
2: Και δεν είναι σαν τα σαμαράκια που ξέρουμε. Μπορεί να τις δει όμως ο πολίτης εδώ, άμα πάει στην προέκταση της Δημητριάδος, μετά την εξοριστική, υπάρχουν 3-4 διαβάσεις, 4 μου φαίνεται, στον δρόμο,
3: ναι,
2: αυτόν,
3: ναι,
2: που είναι το πάρκο δηλαδή, από την επάνω πλευρά,
3: ναι,
2: όπου λειτουργούν εδώ τους τελευταίους μήνες αυτές οι διαβάσεις,
3: ναι,
2: και λειτουργούν με πάρα πολύ καλό τρόπο.
3: Και πώς διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι προδιαγραφές?
2: Μα τις κατασκευάζουν κατόπιν μελέτης και με, ναι, επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας βιώσιμης κινητικότητας, βέβαια. Ναι. Εντάξει.
3: Κάπου
2: που έχει εκπονήσει τη μελέτη, να πω.
3: Κατάλαβα. Κάπου διάβαζα ότι εσείς δηλώσατε ότι με αυτό το έργο διαμορφώνουμε μια νέα οδική κουλτούρα στο Βόλο. Το είπατε αυτό?
2: Ναι, το είπα. Μάλλον σε ένα άρθρο είναι γραμμένο. Ναι.
3: Μπράβο, κάπου το διάβασα.
2: Ναι. Είναι γεγονός αυτό.
3: Αλλά τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα δεν επιβάλλεται με κατασκευαστικά εμπόδια στο οδόστρωμα, αλλά με παιδεία, με συνόμευση?
2: Αποκτιέται όμως, κύριε Κουμιώτη.
3: Ναι.
2: Αποκτιέται όταν θα σταματάμε,
3: ναι,
2: και θα βλέπουμε και τη διάβαση και θα σταματάμε.
3: Ναι. Υπ' αυτήν την έννοια το είπατε.
2: Μπαίνει στο υποσυνείδητο του καθενός οδηγού, δηλαδή.
3: Υπό τη σωστή έννοια το καταθέσατε. Σωστό.
2: Ναι.
3: Σωστό,
2: ναι. Σε εκείνο που διαφωνώ, σε κάποια, διάβασα ένα δημοσίευμα από κάποιο μέσο το οποίο είναι αντίπαλο της Δημοτικής Αρχής, ότι είναι επικίνδυνες. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνες. Ήδη είναι σε λειτουργία οι διαβάσεις αυτές, και εάν υπήρχε κίνδυνος, ήταν εδώ, δεν θα την χάναν της έγκρισης του ελληνικού κράτους. Δηλαδή δεν μπορεί καθένας να βγαίνει να λέει τον κοντό του και το μακρύ του ότι του κατέβει, προκειμένου να κάνει την πολίτευση στον Μπέο. Άλλο ο Μπέος και άλλο είναι η ελληνική νομοθεσία. Έτσι, η ελληνική νομοθεσία τα επιτρέπει αυτά, τα έχει εγκρίνει και είναι ασφαλή.
3: Ναι.
2: Τώρα, αν θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση στο ΠΕΟ και να λένε σαν χλαμάρες, θα βγει ο ΠΕΟΣ με 80%, όπως καταλαβαίνετε.
3: Να ρωτήσω, υπάρχει πρόβλεψη, αντιδήμαρχε, το μέτρο αυτό να επεκταθεί, παιδί μου, και πέρα από τους κυκλικούς κόμβους? Πάει, για παράδειγμα, λέω, έξω από όλα τα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Ή σε σημεία, αν θέλετε, υψηλής επικινδυνότητας.
2: Αυτό είναι ευχής έργων, αρκεί να υπάρχουν και τα ανάλογα κονδύλια.
3: Ναι.
2: Τώρα, για έξω από τα σχολεία, σε μερικά σχολεία, δεν θυμάμαι σε 16,
3: ναι,
2: δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα, θα έχουν μπει και κατασκευάζονται οι λεγόμενες έξυπνες διαβάσεις, οι φωτιζόμενες αυτές, όχι ότι τις έχετε δει.
3: Έχετε βάλει, ναι.
2: Ναι, και σε μερικά σχολεία θα μπουν απ' έξω τέτοια, για, που είναι, πώς το λένε, που υπάρχει, ας πούμε, μεγαλύτερη κυκλοφορία.
3: Έχετε, και... έχετε κατασκευάσει 15 τέτοιες έξυπνες φωτιζόμενες, 15.
2: 15-16, δεν θυμάμαι πόσα είναι τώρα τον αριθμό. Θα...
3: τα έχω μετρήσει, τα έχω μετρήσει.
2: Εντάξει. Λοιπόν, και αυτά συμβάλλουν, οπωσδήποτε συμβάλλουν, βέβαια.
3: Ναι.
2: Και σε παιδικές χαρές, σε κάποιους τέτοιους τόπους όπου διέρχεται ένας δρόμος όπου αναπτύσσονται υψηλότερες ταχύτητες.
3: Ναι.
2: Σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, σε επικίνδυνα σημεία.
3: Δηλαδή μπορούμε να πούμε το μέλλον της πόλης κρύβεται σε αυτές τις έξυπνες ψηφιακές λύσεις.
2: Όχι παντού, στα επικίνδυνα σημεία. Έτσι,
3: επικίνδυνα σημεία. Να ρωτήσω. Εκεί που, και... εκεί που είναι το γραφείο σας τώρα.
2: Ναι.
3: Ακούγεται. Δεν ακούτε το θόρυβο από τα αυτοκίνητα που περνάνε τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Χαμός γίνεται.
2: Ακούω, γιατί έχω και ανοιχτά τα παράθυρα.
3: Ανοιχτά τα παράθυρα. Ακούστε με τώρα. Στη γωνία, από πάνω από εσάς, από το κτίριο, είναι η Βασάνη, δεν είναι?
2: Η Βασάνη είναι κάθετος ο δρόμος, ναι.
3: Έτσι. Και πηγαίνει ανατολικά η Βασάνη, δυτικά, και τέμνεται με τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Από εσάς είναι γύρω στα 50 μέτρα, δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
3: Βασάνη με Δευτέρα Νοεμβρίου.
2: Ναι.
3: Εκεί κάθε μέρα έχουμε τουλάχιστον 10 συγκρούσεις. 10 συγκρούσεις, δεν υπάρχει.
2: Εκεί είναι ένα μαρτύριο, γιατί και εγώ το περνάω.
3: Ελάτε να κάνουμε κάτι, σας παρακαλώ, γιατρέ μου. Ελάτε να κάνουμε κάτι.
2: Κάνουνε, κύριε Κουμιώτη. Έρχεται η δημοτική αστυνομία και γράφει, ακόμη και τα μηχανάκια που είναι παράνομα στα θεμένα.
3: Μα το θέμα είναι.
2: Τα παπάκια δηλαδή.
3: Δεν υπάρχει, θέλουν.
2: Έλα όμως που έρχονται άλλοι και τα βάζουν μετά.
3: Άλλο λέω.
2: Τι.
3: Λέω ότι δεν υπάρχει φωτεινό σηματοδότης. Βγαίνουν, προσπαθούν να βγουν από τη Βασάνη στη Δευτέρα Νοεμβρίου, να πάνε ευθεία ή να στρίψουν δεξιά-αριστερά και συγκρούονται αυτοκίνητα. Έχει θέμα.
2: Εμένα το λέτε. Εμένα κάθε, περνάω 3-4 φορές την ημέρα.
3: Ελάτε να κάνω.
2: Τρέμει το φιλοκάρδι μου. Ακούστε με λιγάκι. Να πω ιστορικά πράγματα.
3: Και πιο πάνω, να το συμπληρώσω αυτό. Πιο πάνω είναι η Δευτέρα Νοεμβρίου με Κουντουριώτο. Εκεί και αν έχει θέμα.
2: Να σας τα πω λιγάκι.
3: Το παιδί της Ντίνας της Παπάκης σκοτώθηκε με την μητέρα.
2: Να σας πω λίγο.
3: Πείτε μου.
2: Έχουν γίνει αυτές οι προτάσεις κατά καιρούς, έχουν συζητηθεί. Θυμάμαι όταν δεν έπαιρνε άδεια το σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, ήταν Μαρινόπουλος που είναι γίνει Σκλαβενίτης.
3: Ναι.
2: Και αυτοί κάνανε δύο προτάσεις τότε. Μία πρόταση και μία κίνηση μάλλον. Η κίνηση η πρώτη ήταν να αλλάξουν μηχανικό και πέρασε η μελέτη. Η δεύτερη κίνηση ήταν να χρηματοδοτήσουν, μάλλον η πρόταση, να χρηματοδοτήσουν ένα κόμβο, αυτό στην διασταύρωση που αναφέρεται.
3: Ναι.
2: Βασάνη και Δευτέρα Νοεμβρίου. Είπαν με δικά μας χρήματα να κάνουμε ένα κόμβο ακόμα. Όπως και σε άλλους, και σε άλλα σημεία από τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Και αυτά δεν έχουν εγκριθεί. Δηλαδή θεωρήσανε ότι δεν είναι απαραίτητα. Τι να σας πω, από εκεί και μετά...
3: Ποιος το θεώρησε αυτό?
2: Έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων και στο Δημοτικά Συμβούλια και παντού. Και παντού.
3: Εσείς
2: τώρα, σας μιλώ για εποχή, από την εποχή του Πιτσιόρη και μετά, έτσι.
3: Αφήστε το αυτούς. Αυτοί δεν ξέραν τι κάνανε. Σε πάρα πολλά θέματα. Εσείς.
2: Ναι, αλλά τι κάνανε, αλλά όταν έρχονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες οι τέτοιοι και λένε stop, εδώ δεν γίνεται.
3: Αυτή τη στιγμή.
2: Τι να κάνεις.
3: Αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου και συζητώ με τον αντιδήμαρχο Πολυδομίας, τον κύριο Γιώργο Μουλά, ο οποίος παραδέχεται ότι η Βασάνη και Δευτέρα Νοεμβρίου είναι καρμανιόλα. Ελάτε,
2: είναι
3: λοιπόν,
2: επικίνδυνο σημείο, δεν το
3: ωραία,
2: συζητάμε.
3: Πάρτε, ναι. Αποφασίστε και διατάσσετε.
2: Είναι επικίνδυνο σημείο. Να το επαναφέρω.
3: Όχι, δεν επαναφέρω. Πάρτε απόφαση εσείς. Ποιο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα σας πει όχι, αυτή τη στιγμή? Ποιο?
2: Να σας πω. Θα σας πω μερικά μυστικά τώρα, να έχουν και οι θεατές.
3: Πείτε μου.
2: Οι ακροατές, συγγνώμη. Συνήθως όταν τα πράγματα μπλέκουν σε τέτοιες καταστάσεις. Γίνεται μια πρόταση, δεν θέλω να πω περισσότερα, που λέει κλείστε το. Κλείστε την νησίδα αυτή.
3: Ναι.
2: Συμφέρει?
3: Όχι βέβαια, γιατί δεν την κλείστε.
2: Δηλαδή όταν φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, λόγω επικίνδυνο, λόγω ρόλου, σου λέει κλείστε την.
3: Βάλτε φανάρια.
2: Δεν ξέρω αν επιδέχεται σε τόσο μικρή απόσταση να μπουν φανάρια, θα γιατί? Το συζητήσουμε.
3: Γιατί προκειμένου να
2: αλλά έρχονται, όταν φτάσουν τα πράγματα σε ακραία συζητήσεις,
3: ναι,
2: σου λέει κλείστο. Σου λένε κλείστο, εφόσον εσείς νομίζετε ότι είναι επικίνδυνο. Μια τέτοια λύση όμως να κλείσεις εκεί πέρα την
3: υπηρεσία,
2: όταν φτάνει εκεί.
3: Ποιος θα προτείνει να το κλείσει το υπηρεσιακή παράγοντα?
2: Δεν τώρα, μην με βάζετε περισσότερο να πω περισσότερα.
3: Ναι,
2: γιατί
3: είναι
2: μια συζήτηση θεωρητική.
3: Ναι, εντάξει, αλλά την πόλη δεν τη δείχνουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιες ευθύνες ποινικές και τέτοια, οι οποίες δύσκολα πέφτουν υπογραφές, να ξέρετε.
3: Μάλιστα.
2: Σε πολλά θέματα, όχι σε αυτό τώρα, και σε άλλα θέματα δεν είναι.
3: Ναι.
2: Που λέμε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε το άλλο, και σου λένε, α, stop.
3: Ναι.
2: Δεν μπορούμε, δεν. Τα ξέρετε, εσείς θα κάνετε ρεπορτάζ για τους δήμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση, χρόνια και χρονάκια. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι πολλές φορές ανατρεπτικό, δηλαδή δεν είναι απαγορευτικό.
3: Ο τίτλος του χαρτοφυλακίου σας, κύριε Μουλάη, περιέχει τον όρο βιώσιμη κινητικότητα, δεν είναι?
2: Είναι ξεχωριστή διεύθυνση από την πολεοδομία αυτή.
3: Ναι, ωραία, είναι, εσείς είστε επικεφαλής.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, τι θέλω να ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει η νοοτροπία του Βολιώτη, ο οποίος Βολιώτης έχει συνηθίσει να μετακινείται για τα πάντα, ανεβαίνει στο αυτοκίνητό του?
2: Θα αλλάξει, θέλω, αναγκαστικά.
3: Ναι.
2: Θα αλλάξουν αναγκαστικά. Εγώ θεωρώ πρώτο και κυρίαρχο μέλημα την αστυνόμευση.
3: Ναι.
2: Ας λένε ό,τι θέλουν. Για μένα είναι η αστυνόμευση. Και όχι η αστυνόμευση να γίνεται σε περιφερειακούς οδούς.
3: Ναι.
2: Να ξεκινήσουν πρώτα από τις κεντρικές αρτηρίες και να πάνε μετά προς την περιφέρεια.
3: Ναι.
2: Εγώ το θέτω σαν πρώτη προϋπόθεση.
3: Βλέπω στο σχέδιο, κύριε Μουλά, στο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αυτό που λέτε ΣΒΑΚ εσείς, για χάρη συνεργασίας,
2: ναι, ναι,
3: βλέπω ότι προβλέπετε περισσότερους χώρους για τους πεζούς και περισσότερα εναλλακτικά μέσα. Δηλαδή, να ρωτήσω, ποιες είναι οι επόμενες μεγάλες παρεμβάσεις, πεζοδρομήσεις αν θέλετε, που σχεδιάζονται, που σχεδιάζετε μάλλον εσείς στο κέντρο της πόλης?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σε αναφέρω κάτι, δεν είμαι στο κομμάτι αυτό. Αλλά αν θυμάμαι καλά, έχουν στα σχέδιά τους και άλλους κυκλικούς κόμβους, μεταξύ των οποίων είναι μπροστά από το νεκροταφείο.
3: Ναι.
2: Το παλιό νεκροταφείο, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι, αναπαύσεως με ταξιαρχών.
2: Βέβαια, έχουν γίνει και άλλες προτάσεις και για τη Λαρίση σε κάποιους άλλους κόμβους, οι οποίοι είναι αναγκαίοι και εκεί πέρα και έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια, σε συνεργασία με την περιφέρεια, γιατί είναι και εθνικό δίκτυο.
3: Αχα.
2: Και εκεί πέρα είναι η Καρμανιά, εκεί αν είναι.
3: Ναι.
2: Εκεί αν είναι.
3: Έχετε δίκιο.
2: Διασταύρωση Βερισίνη και μια άλλη πιο πριν, δεν θυμάμαι.
3: Και ειδικά,
2: Άσπρος Πεταλούδες είναι εκεί πέρα.
3: Και ειδικά έξω από το παλιό κημητήριο, με μια απλή παρέμβαση που είχατε κάνει με κάτι πλαστικά, είχατε δώσει τη λύση. Λοιπόν, προφανώς εκεί για λόγους αντιπαλότητας κάποιοι προσφεύγουν σε διάφορα άλλα όργανα και δημιουργούν προβλήματα.
2: Αυτό είναι μια αποτελεί πληγή για την πόλη μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα να προσφεύγουν για δημόσια έργα τα οποία είναι προς όφελος όλων από εδώ και από εκεί. Δηλαδή το έχω ζήσει όταν ήμουν 10 χρόνια αντιπρόεδρος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας και διατέλεσα και ένα χρόνο πρόεδρος. Και μου λέγαν τότε όλοι οι δήμαρχοι, δηλαδή, τι γίνεται με εσάς. Λέω, γιατί ρε παιδιά, με εσάς τι γίνεται δηλαδή. Σε εμάς λέει, δεν τολμάνε να πούνε για δημόσια έργα να φέρουν αντίρρηση. Γιατί λέω δεν τολμάνε, γιατί λέει θα τους αρπάξουν με τα παλούκια ο κόσμος. Λέει.
3: Ναι. Γιατρέ...
2: Εδώ εσείς λέει έχετε το 80% των προσφυγών και των εστάσεων είναι από το Δήμο Βόλου.
3: Ναι.
2: Και το υπόλοιπο 20% ήταν από όλους τους Δήμους της Θεσσαλίας. Έλεος ας πούμε. Δηλαδή, τι γίνεται ρε με εσάς. Αυτό το πράγμα δηλαδή εδώ στο Βόλο. να μην θέλουν να γίνει τίποτα δηλαδή. Είναι... Τι να πω τώρα. Είναι φαινόμενο για την επικράτεια.
3: Ναι.
2: Αλίμονο. Δεν θέλουν να γίνει, δεν είναι αναγκαίος, εγώ δεν είμαι ο κατεξοχήν ειδικός, αλλά ούτε κι εσείς, ο απλός πολίτης. Δεν κρίνεται αναγκαίο να γίνει ένας κυκλικός κόμβος μπροστά στο παλιό νεκροταφείο, στη Νέα Ιωνία, με άνδρου και αναπαύσεως, τι άλλος όμως είναι, Μερκούρι.
3: Ξέρετε,
2: αναγκαιότατος, όχι αναγκαίος.
3: Αυτό που λέτε τώρα, από αυτό που λέτε, ξέρετε τι συμπέρασμα εξάγεται, γιατρέ μου? Ότι μια ομάδα λίγων ελάχιστων επίδοξων σωτήρων της πόλης επιλέγουν να πολιτευτούν αποκλειστικά απέναντι στον ΠΕΟ, αντί να πολιτευτούν υπέρ της πόλης. Αυτό κάνουμε.
2: Σας το είπα και τη συνέχεια, ναι, της σκέψης αυτής. Γι' αυτό ο ΠΕΟΣ θα ξαναβγεί.
3: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Μόνο με αυτούς που έχει απέναντι, ενώ με την τακτική τους αυτή, που είναι εναντίον των έργων της πόλης, θα βγει. Δηλαδή ποιος Βολιώτης, να σας το θέσω αλλιώς, πάμε σε δημοψήφισμα. Ποιος Βολιώτης θέλει να πίνει νερό του πηγείου και ποιος δεν θέλει να πηγαίνει το νερό του πηγείου στα ρέματα. Να γίνει δημοψήφισμα. Είναι, λέει, αντιδρούν οι κάτοικοι. Ποιοι κάτοικοι? Είναι αυτοί μερικοί, δεν θέλω τώρα να τους χαρακτηρίσω, μια ομάδα 5-10 ανθρώπων,
3: δεν είναι 10,
2: και είναι, και, είναι και ένα πολεοδομικό συγκρότημα 150.000 κατοίκων.
3: Σας πληροφορώ, όσον αφορά τον Άι Βλάση, είναι μια ομάδα 2 ατόμων.
2: Ναι, ξέρω ότι είναι 2 άτομα τον Άι Βλάση. Και έρχονται και άλλοι 7-8 από... Δεν θέλω τώρα να πω,
3: χωρίς να
2: μην τους χαρακτηρίζω, γιατί εντάξει. Θα...
3: Πάντως, όσο
2: μαζεύονται 10 άνθρωποι, ωραία, μαζευτήκαν 10 άνθρωποι από το Βόλο. Εγώ να το πω. Και υπάρχουν και από την απέναντι πλευρά 150.000 άνθρωποι που θέλουν να έχουν νερό ποιότητας. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα?
3: Πάντως το μήνυμα που πρέπει να λάβουν είναι ότι όσο οι επικριτές αναλώνονται σε έναν στήρο αντιμπεϊσμό, η σκληρή πραγματικότητα...
2: Όχι, η αντιπολίτευση είναι χρήσιμη, μισό λεπτάκι.
3: Ναι.
2: Η αντιπολίτευση είναι χρήσιμη. Και μπορεί να σε διορθώσει, να διορθώσει μερικά, να κάνει και προτάσεις.
3: Ναι.
2: Που δεν έχουμε σκεφτεί, ρε παιδί μου. Η δημοτική αρχή δεν είναι παντογνώσεις, δεν είναι θεόπνευση, να πούμε. Έχει μια πρόταση λογική. Γιατί να με την υιοθετήσεις, να πούμε.
3: Αν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, γιατρέ, έστω και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι σίγουρος ότι κάνοντας προτάσεις θα περνούσαν όλες οι προτάσεις μου.
2: Μα περνούσαν και παλιότερα.
3: Δεν χρειάζεται να γίνει, να είσαι αντιδήμαρχος ή να είσαι πλειοψηφία.
2: Όχι, βέβαια, με αυτό σας λέω. Εγώ και παλιότερα, σαν αντιπολιτευόμενος δημοτικός σύμβουλος, έκανα προτάσεις. Να σας πω, και μερικές περάσαν και στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
3: Έτσι, περνούσαν.
2: Τις είδαν οι μελετητές, λένε είναι σωστοί, τις βάλανε.
3: Ναι.
2: Σας αναφέρω την τελευταία περίοδο που ήμουν δημοτικός σύμβουλος.
3: Ναι.
2: Χρειάζεται να είσαι. Και μάλιστα με επέπληξε ο κύριος Σκουτινιώτης, γιατί λέει ψήφισες, λέει εσύ, όταν ήσουν αντιπολίτευση, τη δεύτερη

0: υπάρχει πλάνο για την αναβάθμισή τους, την ενοποίηση αν θέλετε, ή την αστυνόμευσή τους από την παράνομη στάθμευση, γιατί παρκάρουν παράνομα τα γιοταχή, ένα. Δεύτερον, τα πεζοδρόμια είναι σε αθλία κατάσταση, με αποτέλεσμα οι πεζοί να περπατάνε μέσα στους ποδηλατόδρομους. Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία ή όχι?
1: Ένα-ένα, να τα πούμε. Οι ποδηλατόδρομοι είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει κάνα δύο φορές, τρεις, δεν θυμάμαι πόσο στο Βόλο. Δεν το τιμούν οι βολιώτες.
0: Όχι.
1: Οι βολιώτες κυκλοφορούν σε όλους τους άλλους δρόμους, εκτός από τους ποδηλατόδρομους. Πού και πού να πάρει το μάτι σου κάνα ποδήλατο επάνω εκεί.
0: Έτσι.
1: Πού και πού. Και δεν ξέρω τι όφελος είχε, δηλαδή μηδενικό όφελος για την πόλη. Επομένως είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω, τώρα δεν προφέρουν, ίσως ναι, την επόμενη
0: ναι,
1: Δημοτική Αρχή, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Φάνηκε καθαρά ότι οι βολιώτες δεν τους τιμούν τους ποδηλατόδρομους, δεν τους σέβονται. Κυκλοφορεί ο καθένας ανεξέλεκτα από όποιον δρόμο θέλει και σε κεντρικούς δρόμους και όπου θέλεις. Επομένως είναι ένα ζήτημα. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν θέλουμε προδηλατόδρομους, τι να σας πω. Έχουν γραφτεί άρθρα και άρθρα, τόνοι από μελάνι, εκπομπές, το ένα τ' άλλο, γίνανε προδηλατόδρομοι, κανένας δεν πάει στους προδηλατόδρομους. Κανένας δεν κυκλοφορεί στους προδηλατόδρομους.
0: Η έβρεση θέσης πάρκινγκ στο κέντρο, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος.
1: Η έβρεση θέσης πάρκινγκ στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μια ανέλπιστη μεγάλη επιτυχία. Διότι με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, πρώτον, στις μπλε θέσεις, οι οποίες είναι στις θέσεις των μονίμων κατοίκων, οι μόνιμοι κάτοικοι βρίσκουν επιτέλους να βάλουν τα αυτοκίνητά τους, που δεν βρίσκανε στον αιώνα τον άπαντα, ήταν κατηλημένες και αναγκαζόντουσαν και ανεβαίνανε πάνω από την αναλήψεως για να βρουν καμία θέση να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και κατοικούσαν στο κέντρο της πόλης. Τώρα μπορούν στη γειτονιά τους, να το πω, να βρουν κάτι, διότι υπάρχουν θέσεις. Και κατά δεύτερον λόγο, οι επισκέπτες του κέντρου, του αστικού κέντρου, του εμπορικού κέντρου, βρίσκουν να παρκάρουν που δεν βρίσκανε και αυτοί στον αιώνα τον άπαντα.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Και τα βρίσκουν και πολύ φτηνότερα. Δηλαδή τα πάρκινγκ κάνουν 1,5, 2 και 2,5 ευρώ και εδώ είναι με 1 ευρώ. Και μπορείς να βρεις πάρκινγκ και σε σημείο που σε συμφέρει, δηλαδή από πλευράς αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να πας στο πάρκινγκ στο λιμάνι για να πας, ξέρω εγώ, κάπου. Βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Επομένως το σύστημα αυτό, το οποίο και αυτό το κατακρίνανε, έχει μια ανέλπιστη 100% επιτυχία. Αναμενότανε βέβαια, αλλά φάνηκε και στην πράξη.
0: Ναι.
1: Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται και οι πολυοδομικές η πολυοδομική νομοθεσία που λέει ότι κτίζεις μια οικοδομή στο κέντρο,
0: ναι,
1: ωραία, πρέπει να εξασφαλίσεις και τις απαραίτητες θέσεις στάθμισης.
0: Ναι.
1: Γιατί χτίστηκε το κέντρο του Βόλου όπως χτίστηκε και τώρα.
0: Κάποτε ήταν το πρόγραμμα, πρόγραμμα ετέρψης. Έπρεπε χρήματα από το ετέρψη, ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
1: Τίποτα. Αγοράζανε θέσεις. Τέλος πάντων, έχουν γίνει.
0: Μάλιστα,
1: όχι στο Βόλο μονάχα, γίνει σε όλη την Ελλάδα αυτό, έτσι.
0: Ναι. Μέχρι και ποινικές διώξεις πολιτικών είχαμε τότε για τις θέσεις στάθμευσης.
1: Βεβαίως, ναι, είχαμε. Ναι. Είχαμε.
0: Θεός χωρέστος.
1: Ναι, γίνανε και κομπίνες διάφορες, τέλος πάντων τώρα.
0: Να ρωτήσω, για να σας απελευθερώσω, γιατί κλείνοντας, γιατρέ μου, αν έπρεπε ο γιατρός Μουλάς να απομονώσει ένα μεγάλο έργο ή αν θέλεις μια παρέμβαση που θα ήθελε οπωσδήποτε να ταυτιστεί με τη θητεία του, ποιο θα ήταν αυτό, γιατρέ μου?
1: Εγώ έχω μια μικρή αδυναμία.
0: Ποιο?
1: Τους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Για πέντε.
1: Και γίνεται μια προσπάθεια, επειδή βλέπω το εξής φαινόμενο. Κατεβαίνουν οι τουρίστες από τα κρουαζιορόπια. Εντάξει, μερικοί θα πάνε στις καφετέρες από εδώ από εκεί, οι άλλοι πάνε στα μετέωρα με κάποια πούλμαν. Αλλά είναι και μερικοί άνθρωποι που θα λένε, εδώ τι αξιοθέατο έχει, ρε παιδί, με αυτή η πόλη, εντάξει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ένα από τα αξιοθέατα που επισκέπτεσαι σε οποιαδήποτε πόλη πηγαίνεις είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, αν υπάρχουν, εντάξει. Υπάρχουν και κράτη και πόλεις που δεν έχουν. Εδώ έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε βρύθει η πόλη μας από αρχαιολογικούς χώρους. Γίνεται μια προσπάθεια να εξοραϊστεί και να διασωθεί, να προστατευτεί ένας αρχαίος ναός που υπάρχει στις Νέες Παγασές. Και πιστεύω αυτό να ευοδοθεί, δηλαδή να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, να γίνει πιο

0: επισκέψιμος και να είναι και να προστατευτεί από την φθορά των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Αυτό αυτή τη στιγμή, σε αυτό επάνω αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε και νομίζω φαίνεται ότι είναι καλές οι προοπτικές, θα το πετύχουμε και να υπάρχει ένα σημείο επισκεψιμότητας στην αρχή του τάδε Κροζιρόπιου, ναι, που θέλετε, πάτε στην αρχαία Δημητριάδα, θα δείτε ένα, δύο, τρία πράγματα, μεταξύ των οποίων και ένας αρχαίος ναός, ο οποίος...
1: Ναι.
0: Κατά κακή του τύχη είναι σε διασταύρωση δύο πολυσύχναστων οδών.
1: Δεν έχετε άδικο και για...
0: Δύο πολυσύχναστοι οδοί και αυτός είναι στο κέντρο της διασταύρωσης.
1: Δηλαδή αυτό που είπατε τώρα το πάρα πολύ ουσιαστικό προς επίρρωση,
0: ναι.
1: Να σας πω ότι στο εξωτερικό, τι υποστηρίζετε από τους σοβαρούς ανθρώπους, ότι η αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, γιατρέ, δεν είναι απλά μια πράξη, αν θέλετε, πολιτιστικής ευσέβειας. Είναι ισχυρός αναπτυξιακός μοχλός για μια σύγχρονη πόλη. Έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Αλλά και συνάμα πρέπει να προστατεύουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά.
1: Και κοινωνικός μοχλός και οικονομικός μοχλός.
0: Ναι. Αδελώς, ναι. Δεν μπορεί να είναι ο αρχαίος ναός και να περνάει στα δύο μέτρα ενταλίκα,
1: ναι,
0: δίπλα. Και δεν ξέρουμε τι άλλο είναι κάτω από εκεί που περνάει η ενταλίκα.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Διότι ένας, λοιπόν, ένας προστατευμένος, προσβάσιμος αρχαιολογικός χώρος είναι
0: και
1: πόλο,
0: κοντά στο κέντρο της πόλης.
1: Έτσι, είναι πόλος έλξης.
0: Κοντά στο κέντρο, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης.
1: Γιατί
0: ή ένα χιλιόμετρο από εκεί που δένει το καράβι, να το πω.
1: Γιατί ευτυχώς υπάρχει ακόμη ο λεγόμενος πολιτιστικός τουρισμός υψηλού επίπεδου.
0: Βεβαίως. Μα ανοίξτε μια ιστοσελίδα, να το πω τώρα, γιατί,
1: ναι,
0: πλέον με το ίντερνετ πληροφορούμαστε. Που λέει τα αξιοθέατα της τάδε πόλης, του τάδε νησιού, ό,τι θέλετε. Τα πρώτα που θα σας βγάλουν είναι τα αρχαιολογικά μνημεία, τα αρχαιολογικά τους ευρήματα, τι υπάρχει. Και μετά προχωρούν στις παραλίες,
1: ναι,
0: στα εστιατόρια και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και να σας πω και κάτι, οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατρέ, λειτουργούν σχεδόν συχνών, σαν πνεύμονες πρασίνου, έτσι.
0: Είναι, βέβαια, είναι, έτσι. Είναι green belts, ναι. Έτσι είναι,
1: green
0: βέβαια.
1: Belt, ναι. Σαν ελεύθερη δημόσια χώρη, μέσα στο τσιμέντο.
0: Κοινόχρηστη χώρη, κοινόχρηστη.
1: Κοινόχρηστη, ακριβώς.
0: Κοινόχρηστη χώρη, αναπνέει όλο το πολεοδομικό συγκρότημα.
1: Έτσι. Τώρα, γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, πάντα τέτοια, ναι, πάντα τέτοια, με ενδιαφέρον. Ο γιατρός Μουλάς, εξαίρετος. Και σαν γιατρός, βέβαια ορθοπαιδικός, εμένα με παρακολουθούσε και στο κεφάλι και σαν ψυχίατρος και σαν νευρολόγος, ότι είχα παλιά στο Μουλά πήγαινα και τη νύχτα που δεν αισθανόμουν καλά το Μουλά ξυπνούσα, αλλά και σαν αντιδήμαρχος, και όχι μόνο, στο Δημοτικό Συμβούλιο χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του πάντα με καλή διάθεση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συζητήσιμος, ωραίος ο Μουλάς.

αλλά πριν να ανοίξουμε τις γραμμές, να ακούσουμε, επειδή τόση ώρα είχαμε μόνο ομιλία, να ακούσουμε και τη μουσική μας.

0: Kleenex Power Foam Spray.
1: Στα οχτάρια ποιος είναι?
2: Ναι, για τους ποδηλατρόμους που έλεγα.
1: Μισό λεπτό φίλε, από, να πάμε σε ένα εργοστάσιο. Έλα φίλε μου το εργοστάσιο, σ' ακούω.
3: Ναι, γεια σας. Σήμερα στις Λαρίκες, εκεί που φτιάχνουν τον δρόμο, είναι η τρίτη φορά που πέφτω σήμερα σε μια γούρνα που έχει άμμο μέσα. Έτσι θα το σκαβηγείτε. Στραγάζεται τον όπλο του αυτοκίνητου, για όρμα το θεωρώ, παιδιά.
1: Σε ποιο ύψος?
3: Σκαβηγείτε στις Λαρίκες.
1: Σλαβενίτη, κατάλαβα.
3: Ναι, προσπάθησα να τα αποφύγω και κόντυπα να πέσω πάνω στο διάστημα που είναι μέσα στο
1: δρόμο. Καραγκιόζης εργολάβος. Έχει μια κάθετη τομή εκεί πέρα, ναι. Πέφτουμε μέσα.
3: Ναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ή θα πέσεις μέσα και θα τυραχτείς 10 πόντες στο αμάξι.
1: Κάτσε, μόλις τελειώσει λίγο θα πάω από εκεί να ρωτήσω ποιος εργολάβος είναι, να γίνει της πουτάνας. Ναι. Για χαρά, γεια. Άντε με τους καραγκιόζηδες. Με τους λασπάδες που το παίζουν εργολάβοι. Έλα φίλε μου, για σποδηλατόδρομους, για πες μας.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Για σποδηλατόδρομους που λέγατε ότι παρκάρουν και κάνουν και ράουν και αυτά, ναι. Όντως δεν χρησιμοποιούνται καθόλου από τους βοηγιώτες.
1: Ναι.
2: Και εκτός αυτό, μέσα σε μία νύχτα μπήκε χαρτί, βαφτήκανε και την επόμενη μέρα χωρίς καμία πρόληψη για τα τόσα αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα, το που θα παρκάρουνε, βαφτήκανε και σου λέει εντάξει, τώρα είναι ποδηλατόδρομος, απαγορεύεται. Είναι όμως εκατοντάδες τα αυτοκίνητα και οι θέσεις πάρκινγκ που ακυρώθηκαν για τους ποδηλατόδρομους.
1: Έχεις δίκιο.
2: Χωρίς καμία μέρημνα όμως, τίποτα, απολύτως.
1: Δυστυχώς, τα ποδήλατα στο Βόλο δυστυχώς έπαψαν να βγαίνουν, φίλε. Δεν κυκλοφορούν βόλο με τα ποδήλατα, φοβούνται. Φοβούνται τους γιοταχίδες, έτσι. Έτσι. Έχεις δίκιο, πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη πολιτική. Από το συζητήσουμε με τον Γιώργο τον Μουλά, δεν είναι δυνατό. Μας έχει ξεπεράσει έτσι το πράγμα, μας έχει ξεπεράσει.
2: Δηλαδή εγώ που μένω στην Αιωνία, μέσα σε μια νύχτα ακυρώθηκαν πάνω από 500 σπάρκινγκ με Άνδρου, Βενιζέλου, τώρα δεν θυμάμαι και που αλλού έχει τέτοιο. Και μαλώνει ο κόσμος μεταξύ τους για μια θέση πάρκινγκ. Δεν τολμάμε να πάρουμε το αυτοκίνητό μας γιατί δεν θα ξαναβρούμε πάρκινγκ.
1: Έχεις δίκιο.
2: Υπάρχει ακόμη ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παρκάρουμε πολύ μακριά και ξέρουν αυτοί που πάνε και ανοίγουν τα αυτοκίνητα και μας ανοίγουν τα αυτοκίνητα και παίρνουμε ό,τι έχουμε μέσα από μέσα.
1: Έτσι.
2: Είτε είναι ψηλά, είτε είναι γυαλιά, είτε είναι οτιδήποτε. Γιατί σου λέει και οι συναγερμοί θα χτυπήσει, δεν πρόκειται να τα ακούσει κανείς αφού το παρκάρει 3 τετράγωνα πιο πέρα.
1: Σωστό.
2: Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Πρέπει κάτι να γίνει.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς οι ποδηλατόδρομοι δεν χρησιμοποιούνται. Είναι άκυροι.
1: Ναι.
2: Να γίνουν τουλάχιστον θέσεις πάρκινγκ.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλημέρα. Έβαλες σοβαρό θέμα. Έλα φίλε μου στο 61, καλημέρα.
4: Καλή σου μέρα, Κουμιώτη. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, τώρα άμεσα ο εργολάβος. Να βρεθεί ο εργολάβος. Λαρίσεις πετσών, άνοδος κάθοδος. Έχει γίνει σκαλοπάτι επικίνδυνο και πέφτουν όλα τα αυτοκίνητα μέσα. Θα πέσει μηχανάκι μέσα, θα υπάρχει τραυματισμός αναβάτη. Άμεσα τώρα, Γιώργο, άμεσα τώρα. Τηλέφωνο, κάνε τηλέφωνο στον ΠΕΟ, στην αστυνομία. Πού θα κάνεις δεν το γνωρίζω. Τώρα άμεσα ο εργολάβος να πισάρει τα σκαλοπάτια. Άνοδος κάθοδος Λαρίσεις. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, Γιώργο, βγες έξω. Είναι άκρος επικίνδυνη η διέλευση. Είναι άκρος επικίνδυνη. Έχει κάνει σκαλοπάτι βαθύ, μαχαίρι.
1: Έγινε φίλε
3: μου. Για το
1: Θεό. Λαρίσεις πετσών είπες, έτσι.
3: Λαρίσεις πετσών, άνοδος, κάθοδος και στα δυο τα ρεύματα,
1: Γιώργο. Μπροστά στους Κλαβενίτη, δεν είναι.
3: Κλαβενίτη και από εκεί μπροστά στην ΑΝΕΜ. Στην παλιά ΑΝΕΜ.
1: Στο Γιάννηνο κτίριο, ναι. Έγινε αδερφέ, να σε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
1: Γεια σας.
5: Ακούγομαι. Ναι. Ήθελα ευκαιρίες δοθήσεις του προηγουμένου θέματος για τις διαβάσεις να σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Το 1965, μ' ακούτε?
1: Πάρα πολύ καλά.
5: Μπορώ να σας ενοχλήσω για ένα δευτερόλεπτο?
1: Πείτε μου κύριε.
5: Το 1965 έφυγα σαν μετανάστες στη Γερμανία.
1: Ναι.
5: Όταν λοιπόν πήγα εκεί, ήταν ο αδερφός μου εκεί. Πήγαμε να περάσουμε ένα δρόμο,
1: ναι.
5: Ήταν μια διάβαση. Πάω να περάσω τη διάβαση και με σταματάει ο αδερφός μου και μου λέει: πρώτα θα σηκώσει το πόδι, θα το κατεβάσει κάτω από το πεζοδρόμιο και μετά θα σταματήσουν τα αυτοκίνητα και θα περάσει. Λέω: γιατί αυτό? Εγώ βέβαια βλαχάκι από το Βόλο τότε, καταλαβαίνετε. Το θυμάμαι αυτό και τώρα πηγαίνοντας να περάσουμε μια διάβαση, βλέπουμε το χάλι που υπάρχει. και λέω πού είσαι 1965.
1: Έτσι.
5: Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Κουμιώτη, και με συγχωρείτε για την ενόχληση.
1: Ναι. Να είστε καλά, κυρία μου. Πολύ
5: καλημέρα
1: καλά, σας. Πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε. Φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια πίσω, 60 χρόνια πίσω, 60 χρόνια στη Γερμανία, η κουλτούρα, η νοοτροπία, και εμείς εδώ, ξέρετε, πολλές φορές, κυρία μου, πάντα σταματάω στην, όταν οδηγώ αυτοκίνητο, πάντα στην ισόπεδη διάβαση πεζών σταματάω, όμως σταματάω με χίλιους φόβους. Γιατί αριστερά μου ή από δεξιά μου, αν έρθει κάποιος φουλαρισμένος και σκοτώσει τον πεζό, θα το έχω τύψει. Δηλαδή προσπαθώ, σταματώντας, να κάνω και τους άλλους οδηγούς να σταματήσουν. Γίνεται αγώνα στην ισόπεδη διάβαση, κυρία μου. Φαντάζεστε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, να περάσει πεζός και να σας προσπεράσει από δεξιά, από αριστερά σας άλλο αυτοκίνητο και να χτυπήσει τον πεζό. Ξέρετε πως τέτοια εγκέφαλα υπάρχουν οδηγοί? Πόσα γκαΐλια κυκλοφορούν στην πόλη κάθε μέρα! Χιλιάδες! Χιλιάδες παλιά άνθρωποι παίρνουν το βολάν, το κολοαυτοκίνητό τους και βγαίνουν στους δρόμους και είναι άσχετη αποδήγηση! Γεμάτη από κακή νοοτροπία, κυρία μου! Από ασχετοσύνη! Από παλιά ανθρωπιά! Και ήρθαν και τα εμβόλια και το αποτέλειωσαν το θέμα της μαλακίας. Παρακαλώ στο 61.
6: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Για χαρά.
6: Σήμερα είχα μια κατηφιά, μια μουργέλα.
1: Ανεβήκατε.
6: Αλλά όταν άκουσα Γιώργο να λες για το θέμα της Κύπρου, δεν ξέρω, ανέβηκα πολύ. Πολύ ανέβηκα.
1: Ό,τι σας είπα ήταν από το Τελαβίου.
6: Ναι, ναι. Γιατί τα καθάρματα οι κουλοαμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι λέγανε, αλλά δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να το λύσουν. Παρόλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Κόλου δηλαδή. Εγώ πιστεύω στο Ισραήλ. Πιστεύω πάρα πολύ και θα το λύσει. Και θα είμαι πολύ ευτυχισμένος πριν κλείσω τα μάτια να το δω να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Γιατί έχω πει από καιρό εγώ ότι με το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε, με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, με τον τρόπο αυτών των ίδιων θα λυθεί. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω σε τίποτα άλλο. Ούτε σε λόγια, ούτε σε αποφάσεις. Με τον ίδιο τρόπο που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της Κύπρου, με τον ίδιο τρόπο θα λυθεί. Εύχομαι το Ισραήλ να κάνει ό,τι το καλύτερο, το συντομότερο. Και μόνο αυτό θα το λύσει. Κανένα άλλο.
1: Ναι,
6: ούτε
1: αλλά...
6: Αμερική, ούτε Γαλλία, ούτε Αγγλία, ούτε κανένα άλλο.
1: Ναι, αλλά είναι...
6: Το πιστεύω κάθετα.
1: Ναι, αλλά είναι δεδομένο ότι ό,τι κάνει οποιοδήποτε το κάνει για την πάρτι του όμως. Πάμε στην άλλη όχθη.
6: Από τη μια όχθη.
1: Άκουσε με, από τη μια όχθη πηγαίνουμε στην άλλη, ακριβώς απέναντι. Αγαπητέ.
6: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
6: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Προσωπικά σας τα λέω όλα. Τώρα όπως τα αντιλαμβάνεται ο καθένας, άμα τα πιάνει, τα πιάνετε.
6: Ναι.
1: Δεν λέω εδώ Βόλεως, λέω εδώ Τελαβίβ. Άντε για χαρά. Προπολού, προπολού. Έχουμε αλλάξει ονομασία, φίλε. Ό,τι κάνει ο καθένας, το κάνει για την πάρτι του. Άσχετα αν κατά περιόδους σε κέρια χρονικά σημεία μας εξυπηρετούν κάποια πράγματα ή όχι. Και εμείς έπρεπε να τα κάνουμε για την πάρτι μας. Δεν τα κάνουμε όμως. Δεν έχουμε πολιτικούς. Έχουμε καραγκιόζηδες.

0: εξοπλιστικά τα πήρανε. Τα πάντα τα έχουν πάρει οι Ισραηλινοί. Και όταν ακούτε εδώ στην πόλη για επενδύσεις εξοπλιστικών, να ξέρετε, είναι Ισραηλινοί. Γι' αυτό λέω εδώ Τελαβίβ, για να μην σας κοροδεύουν κάποιοι. Αλλά δεν θέλετε να μάθετε, εφόσον δεν θέλετε να μάθετε, τα λέω για τον εαυτό μου και για τους ελάχιστους μοιημένους. Παρακαλώ στα οχτάρια.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Μια επισήμαση να κάνω, όχι παράπονο.
0: Ναι.
1: Μπας και γίνουν λίγο καλύτερα, πιο τυπικά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε συγγενικό σπίτι χθες πίναμε καφέ κατά τις 11.30 ώρα.
0: Τώρα το πρωί.
1: Συνταξιούχος Σον. Και εκεί πέρα που πήγε η ιδιοκτήτρια να γεμίσει δύο μπουκάλια να βάλει στο ψυγείο νεράκι, γέμισε το μισό και στερέψει βρύση. Τι κοιτάει ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον, πάει στο μπάνιο, τα ίδια. Κοιτάει εδώ, κοιτάει εκεί στη βεράντα, τα ίδια. Βλέποντας τη βεράντα τη βρύση, ήταν σκυμμένος κάποιος. Έλεγε η μπλούζα VIAM. Τι κάνεις εκεί πέρα? Να λέει, έχω εντολή να αλλάξω το ρολόι να βάλω νέα τεχνολογία. Καλά λέει, και δεν μπορείς να χτυπήσεις ένα-δυο κουδούνια που είναι οικοδομή, να ενημερώσεις ότι κόβουμε το νερό. Μπού να είχα κάτι ιδιαίτερο να κάνω, να είναι στο μπάνιο. Να.
0: Έτσι.
1: Και άμα έχει λέει 12 ορόφους, λέει η πολυκατοικία, ξέρω εγώ 12 διαμερίσματα, είμαι υποχρεωμένος λέει εγώ να χτυπάω τα κουδούνια για να κάνω μια διακοπή λέει 3-5 λεπτών. Γιατί στην ουσία δεν κράτησε και πολύ. Γίνω υπερβολικός.
0: Μα η πολυκατοικία δεν έχει ένα ρολόι, έχει πάρα πολλά ρολόγια.
1: Ναι, είμαι υποχρεωμένος λέει να ενημερώσω. Λέει ένα ρολόι θα αλλάξω, λέει, και θα φύγω. Η αλήθεια είναι τελείωσε νωρίς.
0: Ωραία, τώρα για αυτή τη συμπεριφορά εσείς τι λέτε, ότι ευθύνεται η ΔΕΙΑΜ ή ευθύνεται αυτό το κοπρόσκυλο?
1: Δεν ξέρω αν ήταν ιδιώτης εργολάβο, υπάλληλος μάλλον.
0: Όχι, σας ρωτώ σαν απλό δημότη. Για αυτή τη συμπεριφορά τι συμπέρασμα βγάλετε? Φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος ο Κοπάνας ή φταίει αυτός ο μαλάκας που το λέει?
1: Αν ο Κοπάνας, η ΔΕΙΑΜ και ο κάθε Κοπάνας έχει ενημερώσει ότι πρέπει να ενημερώνεται, έχει δώσει εντολή, φταίει ο άνθρωπος.
0: Εσείς έπρεπε να παίρνετε εντολή από τον Κοπάνα για να ενεργήσετε σαν ανθρώπινα.
1: Εννοείται.
0: Τότε τι μου λέτε για τον Κοπάνα?
1: Με συγχωρείς κύριε Κουμιώτη, δεν ανέφερα καν Κοπάνα εγώ. Μου φέρω το παράδειγμα. Μην βάζετε κουβέντες στο στόμα μου.
0: Καταρχήν να καταλαβαίνομαστε τι λέμε.
1: Εγώ πολύ καλά.
0: Δεν αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω? Δεν αντιλαμβάνεσαι? Και μην μου πιάσεις τον τόνο της φωνής σου. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω? Μου λες αν έχω εντολή από τη ΔΕΙΑΜ. Σου λέω, αν ήσουν εργαζόμενος στη θέση αυτού του μαλάκα, θα ενεργούσες έτσι? Αυτό σου λέω. Δεν σου έβαζα σωστό μαλόγια που δεν είπες? Μην προσβάλλεις λοιπόν. Μην μου πουλά τσαμπουκά. Και μην νομίζω ότι πήγε παίρνει τηλέφωνο, έχει δίκιο. Μη με τρελαίνετε ρε κάποιοι. Παρακαλώ στο 61.
2: Καλημέρα, συνονόματε. Εγώ Γιώργος είμαι. Ήθελα να πω κάτι. Χθες ερχόμενος από τον Αλμερό είχα πάει και είδαμε την οικογένεια την Παόλα. Αργά το βράδυ, μπαίνοντας στη Νέα Κιαλό, παραλίγο να χτυπήσω κάτι τεράστια αγριογούρουνα. Όταν μιλάω, ακριβώς στη στροφή που είναι ένα μάρκετ γαλαξία, δεν ξέρω, και για μια στιγμή κάνανε πίσω. Ήταν 3-4 τεράστια μεγάλα μιλάμε. Δεν ξέρω, φτάσαν μέχρι εκεί. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Τελικά προσοχή.
0: Μέχρι εδώ στη γωρίζα, στον κόμβο το πολλές φορές βλέπουμε. Το βράδυ
2: Παναγία μου, θα χτυπούσα τα αμάξι, μιλάμε. Και ήταν τεράστια αυτά. Δεν ξέρω, θέλω να επισημάνω τον κόσμο. Ήταν αργά, βεβαίως ερχόμουν περίπου 2:20-2:30 ώρα ήταν.
0: Φίλε, σε όλη την ελληνική επικράτεια, είτε μέρα είτε νύχτα, να έχει τον νου σου. Ακόμα και στην Εθνική Οδό. Έχει εμπιστοσύνη.
2: Πάει, θα διαλύονταν το αμάξι, μιλάμε. Δεν ξέρω και τι θα γινόταν άλλο.
0: Το αμάξι να πάει στην Ευχή, το εσύ δεν χτυπεί. Ή να μην σκοτώσεις άλλον.
2: Και κάτι άλλο για τις διαβάσεις. Είχα σταματήσει για να περάσουν κάποια κορίτσια εδώ στο Πανεπιστήμιο εδώ, στον Παπαστράτος. Και δίπλα ένας μεγάλος ηλικία πήγε να περάσει και θα χτυπούσε τη μυαλό. Τι κάνεις ρε? Τίποτα, δεν καταλάβαινε. Εγώ σταμάτησα και θέλω να σου πω κάτι, στο έχω πει παλιά, αλλά βεβαίως τόσες φορές που μιλάς με κόσμο. Στην Ισπανία που είχα πάει, πριν φτάσω στη διάβαση, σταματούσε το αυτοκίνητο. Σας μιλάω ειλικρινά. Μου έκανε εντύπωση, αισθανόμουν σαν να ήμουν ένοχος. Σταματούσαν τα αυτοκίνητα στη Μαδρίτη, ναι. Πριν φτάσω σε μια διάβαση, σταματούσανε. Όχι ότι ήμουν στη διάβαση να πάω απέναντι. ήμουνα 5, 6, 7 μέτρα μακριά, τότε σταματούσα για να περάσω. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Να σε καλά φίλε μου. Κοίταξε, όταν ο πεζός πηγαίνει να διέλθει από τη διάβαση, ναι, είναι το σωστό. Υπάρχουν και πεζοί όμως που οπότε τους κατέβει στο οποιοδήποτε σημείο πάνε να περάσουν απέναντι. Βέβαια, όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο πρέπει να πάρεις, να είσαι αντανακλαστικά, όπου και παράνομος να είναι ο πεζός, το πρέπει να σταματήσεις, το σκοτώσεις επειδή είναι παράνομος. Τα αντανακλαστικά μας πρέπει να είναι 5 στα 5, ακόμα και για τους ηλίθιους. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Από Αλμυρό. Εχθές είχαμε εδώ την Πάολα.
0: Σου άρεσε. Σου άρεσε.
3: Ναι, φοβερή και σαν ερμηνεύτρια, αλλά και σαν... πώς το λένε...
0: Τι.
3: Και σαν γυναίκα.
0: Για σου άρεσε, για πες λεπτομέρειες. Γιατί τι σου άρεσε από τι σου άρεσε, πώς σου άρεσε, τι φορούσε.
3: Μου άρεσε. Έλα, ξεκίνησε το πρόγραμμά της με το τραγούδι που βάζετε και εσείς, αυτό που λέει μια νέα αγάπη μας, μια νέα ουτοπία. Είναι καψούρα και η ζωή μου, καψούρα και αλητεία.
0: Γιατί ξεκίνησε με αυτό, πώς το ερμηνεύσεις γι' αυτό. Γιατί ξεκίνησε, τόσα τραγούδια έχει πει η Πάολα. Γιατί ξεκίνησε με αυτό, πώς το ερμηνεύεις.
3: Δεν μπορώ να δώσω κάποια ερμηνεία. Πάντως τραγούδισε με τέτοιο πάθος και...
0: Δεν πάει το μυαλό σου, ναι.
3: Φοβερό δηλαδή.
0: Πες μου τι φορούσε ρε φίλε, πες μου τι φορούσε.
3: Να μισό λεπτό, εκεί θα φτάσω εκεί. Φορούσε ένα τζιν στενό, ένα μπλουζά, τόνιζε λες και είχε μπει σε καλούπι το σώμα της.
0: Ναι.
3: Τόνιζε τα οπίστια της.
0: Τι φανταζόσουν ότι φορούσε από μέσα, τριγωνάκι ή κουρδουνάκι? Έλα ρε φίλε, πες τα μου.
3: Λοιπόν, δεν λέω την άλλη την κουβέντα που αρχίζει από κάπα. Λέω τα οπίστια, γιατί κατά τη γνώμη μου η άλλη λέξη είναι προσβλητική. Λοιπόν, από πάνω ένα μπλουζάκι κολλητό, τόνιζε το μπούστο της και να κάνει κάποιες κινήσεις τύφλα να έχουν τα ελουροειδή.
0: Έρε τι σας έκανε πάλι ο Εσερίδης εκεί πέρα, τι σας έκανε.
3: Ναι, και μας υποσχέθηκε ότι θα έκλεισε συμφωνία, δηλαδή θα τη φέρει και του χρόνου.
0: Μπροστά ήταν ο Εσερίδης, μπροστά στην Πάολα,
3: αφού ανέβηκε απάνω και την αγκάλιασε και από τη μέση κιόλας.
0: Πολύς κόσμος.
3: Μιλάμε για 10.000 κόσμο, δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Τι λέει ρε μεγάλε, πα.
3: Ξεκίνησε από 11.30 ώρα και τελείωσε 2 η ώρα.
4: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ.
0: Στο αφιερώνω, γεια!
4: Της τρέλας μου
3: για
4: τον ήχο. Και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω.

0: Έλα στο 61, για πες το, τι θες να πεις, τι θες.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Να βγει λίγο ο κύριος από τον Αλμυρό να συνεχίσει. Μ' ακούς?
0: Λέγε.
1: Είμαι έτοιμος να αρχίσω να
0: γίνει. Κόψε την πλάκα. Μην το ξανακάνεις. Μην το ξανακάνεις. Το καλό που σου θέλω. Η πλάκα έχει τα ωριά της. Τι ξέρεις, την πλάκα είμαι πρώτος. Αλλά αυτό που έκανες σήμερα μην το ξανακάνεις. Τέλος.

0: Ελάτε φίλοι μου στα οχτάρια, καλημέρα, σας ακούω.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Για σχετικά με την εκδήλωση που έκανε ο Δήμος Αλμυρού.
0: Ναι.
1: Ωραίες είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανήκουν στο κομμάτι φυσικά του πολιτισμού.
0: Mm.
1: Αλλά κύριε Κουμιώτη, θα πω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Όλος ο Δήμος Αλμυρού έχει πρόβλημα με την καθαριότητα, τα σκουπίδια.
0: Mm.
1: Εγώ βρίσκομαι σε έναν παραλιακό οικισμό.
0: Mm.
1: Και δυστυχώς το απορριμματοφόρο περνάει δύο φορές ή μία
0: την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα. Είναι σωρή.
0: Σε ποια περιοχή, σε ποιο παραλιακό οικισμό μου λέτε?
1: Στο Πηγάδι, πτελεώ.
0: Στο Πηγάδι. Στο Πηγάδι. Στο Πηγάδι, όχι σε οικισμό, μέσα στο Πηγάδι.
1: Μέσα στο Πηγάδι.
0: Και περνάει δύο φορές την εβδομάδα στο Πηγάδι.
1: Δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ένα τουριστικό μέρος με καταστήματα.
1: Με καταστήματα και δίπλα από κάτω από την, στην πλάση κάνει ο κόσμος μπάνιο και επάνω είναι σωρή τα σκουπίδια. Σε ένα πάρκινγκ που έχει κατασκευάσει ο Δήμος, έχει βάλει μάλιστα και επιθυζόμενους κάτους που δεν λειτουργήσαν καμιά φορά.
0: Mm.
1: Εκεί να δείτε τι γίνεται από σκουπιδομάνι. Εν πάση περιπτώσει πληροφορήθηκα ότι η εκδήλωση αυτή στήχησε περισσότερο από 50.000 ευρώ. Επειδή αυτά τα χρήματα είτε τα διέθεσε ο Δήμος, είτε η περιφέρεια, δεν μας ενδιαφέρει, φορολογουμένων πολιτών είναι.
0: Mm.
1: Δεν θα ήταν πρώτα για τον πολιτισμό, λέω, η καθαριότητα δεν είναι το πρώτο?
0: Βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Κομιώτη, και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Θα με κάνετε να δω στο Πηγάδι, να δω την κατάσταση πώς είναι εκεί πέρα. Αν είναι δυνατόν, δύο φορές την εβδομάδα στο Πηγάδι, με τέτοιο κόσμο που περνάει κάθε μέρα από εκεί, με καταστήματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα απορρίμματά τους πού τα πετάνε τα καταστήματα? Άρα βρωμάνε μέσα στους κάδους.
1: Τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση σου.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, γεια. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν.

δηλαδή τώρα σκέπτομαι να τηλεφωνήσω στο δήμαρχο του Αλμυρού. Τώρα το χέρι μου είναι στο τηλέφωνο. Αλλά το μετανιώνω. Να τηλεφωνήσω να πω τι στο δήμαρχο του Αλμυρού. Το τι σημαίνει στο πηγάδι. Δηλαδή, ο Πτελεός δεν έχει αντιδήμαρχο. Ο Πτελεός δεν έχει τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο δεν έχει μέλη, δεν έχει το πρόεδρο του τοπικού που συνεννοείται με τον αντιδήμαρχο. Πάρω το δήμαρχο δηλαδή. Ο δήμαρχος θα μου πει, δίκιο έχεις. Και μην μου πείτε τώρα ότι ο Εσερίδης λέει στον αντιδήμαρχο καθαριότητες ή στον πρόεδρο του τοπικού μην μιλάτε για τα θέματα αυτά, μην ενδιαφέρεστε για τα θέματα καθαριότητες. Θα συγχυστεί και ο Εσερίδης. Πού είναι ο πρόεδρος του τοπικού, στον πηγάδι δεν έχετε πρόεδρο τοπικού? Στον Πτελέο δεν έχετε πρόεδρο τοπικού? Τόσο πολύ μαλακίζεστε, κύριε!

0: Απλά είσαστε άχρηστοι, άχρηστα κορμιά. Παρακαλώ στο 61.
1: Καλή σου μέρα, Τέκνο μου.
0: Γεια σου, παπά.
1: Υγεία και ευλογία κυρίως σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια χαρά.
1: Και με αυτό που άκουσα από την κυρία και ξέρεις, συνοψίζοντας και τη ραδιοφωνική χρονιά, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν και τέτοιες εκπομπές στη Γερμανία, παράδειγμα στη Σουηδία, στην Αυστρία?
0: Τι εκπομπές, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι που να παίρνουν και να λένε ότι περνάνε, περνάει το απορριμματοφόρο 2 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει δρόμος που χρειάζεται άσφαλτο γιατί είναι ένας χώρος επισκέψιμος και να λέει ένας αντιδήμαρχος ότι όχι, εγώ θα ρίξω 3 α. Γίνονται και αλλού αυτά.
0: Και δεν το λέει ο αντιδήμαρχος, το λέει ο εργολάβος.
1: Ο εργολάβος, ναι, ο εργολάβος.
0: Φτάσαμε στο σημείο, παπά, να ασκείται πολιτική από τους εργολάβους.
1: Ακριβώς, γιατί βρίσκουν το χώρο.
0: Ή φτάσαμε στο σημείο να σου λέει ο άλλος ότι είναι, λέει, όχι μήνες, λέει, ο μελετητής. Δηλαδή είναι το μελετητή, εμείς ψηφίσαμε. Ο μελετητής θα μελετήσει το έργο όπως την κατεύθυνση που του δίνεις εσύ, ο πολιτικός προϊστάμενος. Θα κάνει ό,τι γουστάει ο μελετητής, ρε. Τι να πεις.
1: Γιατί σου το λέω αυτά. Βρίσκομαι εδώ όχι από επιλογή. Εδώ τουλάχιστον περίπου μια δεκαετία θα είχα φύγει στο εξωτερικό και θα ερχόμουν εδώ κανένα μήνα το χρόνο μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσω την επιλογή μου γιατί έφυγα. Ξέρεις, στις 5 είμαι όρθιος. 5 και 20 έχω βγει από το σπίτι.
0: Αν ήσουν παπά εσύ στην Αμερική, σηκώνεσαι 5 το πρωί, εργάζεσαι μέχρι αργά το απόγευμα, το βράδυ. Αν ήσουν στην Αμερική, θα είχε στη δούλεψή σου χιλιάδες άτομα.
1: Πιστεύω, αδερφέ, ότι θα είχα κάνει προκοπή.
0: Θα είχε θησαυρίσει αν ήσουν στην Αμερική με τέτοια δουλειά.
1: Δεν θα παιδευόμουν έτσι. Και ας σου πω τώρα και ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, είναι και από αυτά που γίνονται στη ζωή μας και λες, ας μην τα πω, γιατί κάτι μπορεί να με χλεβάσουν κιόλας.
0: Κάθε μέρα βρίζω τον εαυτό μου που το 92 δεν έφυγα. Μου είχε βγάλει ο Καστανά εισιτήρια. Μου είχε το PTA, μου είχε νοικιάσει σπίτι στο Μαχάνταν και δεν πήγα ο μαλάκας. Κάθισα εδώ πέρα με αυτά τα κοπρόσυλα, με όλους τους κλεφταράδες. Να μου το παίζουν τώρα τα λαμόγια, μου το παίζουν βουλευτές.
1: Ακριβώς γι' αυτό βρίζω και εγώ τον εαυτό μου, ακριβώς γι' αυτό. Κάποτε θύμουνα, τώρα στεναχωριέμαι. Δηλαδή 5 και 20 βγαίνω από το σπίτι, 6 ώρα είμαι θυμωμένος με κάτι. Είμαι θυμωμένος με κάτι. Αυτό που λένε δηλαδή για τη διάβαση, έπεσα με το φορτηγάκι στις 5.30 ώρα το πρωί. Γιατί δεν το βλέπεις και από νωρίτερα. Δηλαδή αφού δεν έσπασα διαφορικά από κάτω και αμορτισέρ, δηλαδή πάλι καλά.
0: Και είναι και ο κόσμος, και αυτή... παπά, είναι και ο κόσμος, δεν είναι μόνο η πολιτική.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Δηλαδή αν ήμουν εργαζόμενος στη ΔΕΑΜ, θα μου έλεγε εμένα, θα έπρεπε να μου δώσει εντολή ο κοπάνας.
1: Για να είσαι ευγενής.
0: Αν θα κόψω ή δεν θα κόψω το ρολόι που είχα τελειά, από μόνος μου θα το εφήρμοζα.
1: Αδερφέ,
0: από μόνος μου έπρεπε να ήμουν ευγενής. Θα έπρεπε να χτυπήσω το ανάλογο θέρο τηλέφωνο, γιατί όταν πας να αλλάξεις ρολόι, έχεις και τα στοιχεία του καταναλωτή. Βρίσκεις λοιπόν, χτυπάς το, ξέρετε κάτι, καλημέρα σας, είμαι από τη ΔΕΑΜ, μπορώ να σας αλλάξω τώρα το επόμενο 5 λεπτό το ρολόι σας? Θα πρέπει να μου το πει με ένα κοπάνας.
1: Αυτοί είμαστε, γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Όταν είμαστε πεζοί έχουμε το δίκιο του πεζού.
0: Δεν με κατάλαβε ο ακροατής προηγουμένως. Ακόμα με βρίζει ο ακροατής. Ακόμα ο ακροατής με βρίζει και μου είπε ότι το έβαλα λόγια στο στόμα του που δεν είπε. Που δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτόν. Δεν κατάλαβε. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλλον.
1: Έτσι. Έτσι, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, με όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αδερφέ, δεν είναι τυχαίο που οι 8 στους 10 Έλληνες που θα πάνε στο εξωτερικό κάνουν προκοπή. Γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα και από τη θάλασσα, οι μπουνάτσες δεν παράγουν καπετανέως. Δηλαδή όταν ζήσεις μέχρι τα 30 σου 35-40 στην Ελλάδα, πας στο εξωτερικό και νομίζεις τώρα ότι από τα 8 μποφόρ μπήκε σε κανάλι και λες θα κατέβω τώρα από τη βάρκα να περπατήσω πάνω στο νερό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γι' αυτό γίνεται προκοπή. Δεν γίνεται, δηλαδή, λες και περνάμε από, εδώ από ειδικές δυνάμεις και μετά πάμε και μας βάζουν security σε μια παιδική χαρά. Δεν ξέρω από πού προκύπτει το να ζούμε αυτόν τον καθημερινό Γολγοθά, τον οποίον ενισχύουμε και εμείς οι ίδιοι με τη συμπεριφορά μας. Έχει χαθεί η ευγένεια, έχει χαθεί η φινέτσα, έχει χαθεί η αρχοντιά, το κυμπαριλίκι, έχει χαθεί πώς το λένε, δεν ξέρω, το να η στάση ζωής αυτή που να εμπνέει σεβασμό. Δηλαδή, πολλοί καθηγητές μας, εντάξει, παλαιότερα στα σχολεία ρίχναμε και καμιά σφαλιά, ήταν όμως και καθηγητές οι οποίοι δεν σε ακουμπούσανε. Με τη στάση ζωής τους, με την παρουσία τους μέσα στην τάξη, στο σχολείο, στο σπίτι, στην οικογένεια, στις εκδηλώσεις, σου γερνούσαν ένα βλέμμα και πάγονες.
0: Άρα λες,
1: δεν πάγονες από φόβο.
0: Άρα λες ότι σημαντικός παράγον είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι η επιτυχία των Ελλήνων στο εξωτερικό δεν οφείλεται σε κάποιο γονίδιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι ένας ισχυρός συνδυασμός κάποιων χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται οι Έλληνες εκεί να λειτουργήσουν. Άρα το περιβάλλον που είπες εσύ προηγουμένως εύστοχα παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Ακριβώς. Γιώργη, περάσανε δεκαετίες, γιατί ξέρεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παιδεύονται, που είναι μαυρισμένοι, που χρωστάνε φορεία, που χρωστάνε γενικώς, και κάποιοι δυστυχώς όσοι δεν πηδήξαν από μπαλκόνια χρωστάνε και τις Μιχαλούς. Λοιπόν, μετά από δεκαετίες έφτασε στην Ελλάδα ένα τιμολόγιο να συνοδεύεται από τραπεζική πράξη.
0: Άρα,
1: να μην τα ξεχνάμε, περάσανε χιόνια, περάσανε εργολάβοι, φάγαμε φέσια, πληρώσαμε ΦΠΑ για λεφτά που δεν εισπράξαμε, πληρώσαμε φορεία για λεφτά που δεν εισπράξαμε, πληρώσαμε ένσημα για λεφτά που δεν εισπράξαμε.
0: Άρα το τελευταίο τρίλεπτο σε αυτά που είπες, εσύ θα λες, εγώ θα βάζω τίτλους. Mm-hmm. Λες λοιπόν ότι όταν το σύστημα επιβραβεύει τη σκληρή δουλειά και το ταλέντο χωρίς την ανάγκη αυτών των γνωριμιών, των πολιτικών, των μέσων, των γραφειοκρατικών εμποδίων, τότε η ενέργεια, τότε η δημιουργικότητα του Έλληνα απελευθερώνονται. Αυτό δεν λες?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Ξεκινάς ένα έργο και λες, δεν σχεδιάζεις το μυαλό σου. Καταρχήν εγώ λειτουργώ με ένα σκεπτικό, συγγνώμη για το εγώ, πρέπει να λειτουργούμε με ένα σκεπτικό σε όλα τα επαγγέλματα, εντάξει, και στον τουρισμό να χαμογελάμε, δηλαδή να στο φτιάξω αυτό που μου ζητάς και πρώτα να αρέσει σε μένα. Αν δεν αρέσει σε μένα, πώς θα αρέσει στον πελάτη που θα πληρώνει? Εμείς το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ποιος ασχολείται με το έργο και αν τον γνωρίζει κάποιος δικός μας για να τον πλησιάσουμε, για να έχουμε το περιθώριο που χρειάζεται για να μην χτυπήσουμε το κουδούνι και πούμε καλημέρα σας, θα σας κόψουμε το νερό σήμερα και πρέπει να κάνετε για 20 λεπτά υπομονή. Σκεφτόμαστε κατευθείαν το πονηρό, το παραθυράκι, το πλάγιο, ευθέως δεν σε αφήνουν να σκεφτείς. Σε αναγκάζουν οι συνθήκες να γίνεις τέτοιος. Θέλοντας και μη. Και δεν ξέρω, έχει γράψει η ιστορία, αλλά από τα όσα ακούω, βλέπω και ζω καθημερινά, είμαι πεπισμένος δηλαδή ότι οι Γερμανοί δεν τους διώξαμε. Δεν διώξαμε τους κατακτητές. Απελπίστηκαν και φύγαν. Δεν ξέρω, πρέπει να κάναν κάποιο συμβούλιο στρατηγική και να είπανε, παιδιά, αυτοί εδώ είναι μαλάκες, έχουμε μπλέξει, αφήστε τους, θα φαγωθούν μόνοι τους. Αν τους χτυπάμε εμείς, θα πάμε εμείς χαμένοι. Και σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν και αυτοκτονήσαν στη Ρωσία. Okay. Αλλά αν μέναν εδώ, θα πηγαίναν χαμένοι, δηλαδή θα τους κάνουμε σαν τα μούτρα μας και δεν ξέρω, θα πήγαιναν χαμένοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει περιθώριο να διορθωθούμε. Δεν έχω καμιά προσδοκία για να στενοχωριέμαι λιγότερο. Και το έχουμε πει πολλές φορές, μεγαλώνοντας, μικραίνω συνεχώς τον κύκλο των ανθρώπων, όχι γιατί είναι κάτι καλύτερο προς Θεού, για να μην στενοχωριέμαι. Γιατί αυτά που έχω μέσα στο κεφάλι μου, όταν το προσδοκάς από τον απέναντί σου, θα σου πετάξει ένα παστέλι και θα φύγεις όχι ξενερωμένος, όχι απογοητευμένος. Θα καταλάβεις δηλαδή ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν για την παρέα, δεν ήταν για το χαμόγελο, δεν ήταν για την ψυχή, δεν ήταν για δύο κουβέντες από καρδιάς, ήταν για το συμφέρον. Έτσι μας μεγαλώσανε, έτσι μεγαλώνουμε και εμείς τα παιδιά μας, έτσι είχαν μεγαλώσει και αυτοί από τους γονείς τους, και δυστυχώς όσοι προσπαθούν να ζήσουν διαφορετικά υποφέρουνε και είναι αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να φύγουν. Γι' αυτό φεύγουν. Και συνεχίζουν και φεύγουν. Δεν φεύγαν μόνο στα χρόνια της κρίσης. Συνεχίζουν και φεύγουν σοριδών όσοι θέλουν να δούνε η προσπάθειά τους να έχει ένα αποτέλεσμα. Καλημέρα, να είμαστε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα παπά, να είσαι καλά. Να είσαι δυνατός. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, μην καλείτε.

Οι Έλληνες παπά που μεταναστεύουν σήμερα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αυτοί που μεταναστεύουν είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι αλήθεια αυτό, είναι επιστήμονες και αν θέλεις είναι και επαγγελματίες υψηλής κατάρτισης αυτοί που φεύγουν. Ξέρεις, τα ελληνικά πανεπιστήμια Βάγιο, παρά τα προβλήματά τους, σου δίνουν, σου παρέχουν ισχυρά θεμέλια. Όταν λοιπόν αυτό το υπόβαθρο συνδυαστεί με τις υποδομές και με την ευελιξία στα ξένα, η επιτυχία είναι σχεδόν δεδομένη. Η επιτυχία είναι σχεδόν νομοτελειακή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από την άλλη, παπά, μια χαρά τα είπες. Από την άλλη, ξέρεις, η ξενιτιά λειτουργεί σαν ένας τεράστιος μοχλός πίεσης. Και παράλληλα πίεσης εννοώ κινήτρο. Σου δίνει κίνητρο. Ο μετανάστης νιώθει ότι δεν έχει το περιθώριο να αποτύχει. Δεν μπορείς να αποτύχεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας. Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου σε ένα ξένο περιβάλλον, που συχνά αυτό το ξένο περιβάλλον είναι και φοβερά ανταγωνιστικό. Αυτή η δίψα λοιπόν για κοινωνική και οικονομική μοιραία άνοδο, σε συνδυασμό με την επιθυμία σου να κάνεις περήφανο πρώτα τον εαυτό σου και την οικογένειά σου πίσω στην Ελλάδα, σε οδηγεί στο να δουλεύεις με διπλάσια ένταση από τους ντόπιους. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω, αν ήσουν στην Αμερική με τη δουλειά που πατάς, θα ήσουν το αφεντικό του Μαχάνταν. Ο Έλληνας παπά δεν αλλάζει σαν χαρακτήρες όταν περνάει τα σύνορα. Απλά το εξωτερικό προσφέρει στον Έλληνα εκείνο το κατάλληλο έδαφος, με τις δομές του, με την οργάνωσή του, με τις ευκαιρίες του, για να καρποφορήσουν οι σπόροι. Ποιοι είναι οι σπόροι? Η εξυπνάδα, η εργατικότητα, το πείσμα που έχει μέσα του ο Έλληνες. Μια χαρά τα είπες.

0: Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Αν κάποιοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν ή εκνευρίστηκαν μαζί μου, εκ μέρους μου ποτέ καμία πρόθεση. Ξέρετε, η εκπομπή αυτή με τον τρόπο που γίνεται είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, όσο δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Και δεν μπορείτε να διανοηθείτε και τι συμβαίνει εκτός αέρα. Δεν μπορείτε, ειδικά σήμερα. Και αν καμιά φορά η αντίδραση σας φαίνεται απότομη, δεν είναι. Κάντε λάθος. No tiene pegas porque es genial así. Me gusta mi así. Me gusta mi así. Και μην συγκρίνετε τα πράγματα με το ύψος της φωνής. Όχι. Απλά κάποιοι πρέπει να προσαρμοστείτε στην ταχύτητα της εκπομπής. Γιατί τα πάντα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Πάμε Δευτέρας Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, σεφ. Φασολάκια λαδεράγια σήμερα.
0: Φοβερά.
1: Χοιρενό με λαζάνια.
0: Με λαζάνια.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Κανελόνια.
0: Κύριε μαμάκι, κανελόνια, κανελόνια, ναι.
1: Σασλίκ. Είναι κεφτέδες με αρωματικά βότανα στο σουβλάκι, πιπεριές και μπέικον.
0: Άμα είναι με βότανα και μπέικον, παρακαλώ.
1: Ψαρόσουπα, μπακαλιάρο.
0: Πάπα, αυτά είναι παιδιά, μπακαλιάρο, ψαρόσουπα.
1: Ναι, και κοτόπουλο ψητό.
0: Ψητό, ψητό, παρακαλώ, ψητό μια επανάληψη. Μια επανάληψη.
1: Φασολάκια λαδερά.
0: Λαδερά.
1: Χοιρινό με λαζάνια.
0: Λαζάνια.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Ναι.
1: Κανελόνια.
0: Κανελόνια.
1: Σασλίκ.
0: Σασλίκ.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ψαρόσουπα.
1: Και κοτόπουλο ψητό.
0: Σεφ, καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά και
0: καλημέρα.
1: Εσύ, καλημέρα.
0: Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Ο σεφ Κώστας Μακρύς, Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Και αμέσως ο Σπύρος ο Μακρύς, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα δραστηριοποιούνται και βρίσκονται δίπλα σας, στο γραφείο σας, στο διαμέρισμά σας, στο συνεργείο σας, όπου από όπου παραγγέλνετε. 38441. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Έκσταση, εκστανό. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, τα καλύτερα στην Ελλάδα. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Μπάμπη του Τουτζόγλου, καλημέρα. Hey, Πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων. 14 όροφοι γκαράζ, ασφαλές γκαράζ σε πολύ χαμηλή τιμή. Με την ώρα, με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο. Η διαχείριση από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Παναγιώτη, πώς είσαι? Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Κύριε μαμάκι, περισσότερα τηλέφωνα με τον Βαγγέλη το Λιαδέλη. Υπολείπεστε, υπολείπεστε. Περισσότερο μπλα μπλα χρειάζεται. Ελάτε κύριε μαμάκι, ανεβείτε κύριε μαμάκι. Κυρία μαμάκι, ανεβάστε τον λίγο. Βλέπω μια νοχέλεια, μια δυστοκία. Εκστανό, έκσταση, εκστανό. Ναι. Ελάτε, ανεβείτε παιδιά, ανεβείτε. We'll be right back. Καλημέρα στο Τριαντάφυλλο το Καντόλα, Φυτόκο 37 στη Νέα Ιωνία. Πλυντήριο αυτοκινήτων Speed Cargos. Τριαντάφυλλε, πόσο είσαι? Φυτόκο 37, μόνο με 2,5 ευρώ κάνετε το αυτοκίνητό σας λουλούδι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, απέναντι από τον Ανικόλα επί της Ερμού.
2: Στανώ.
0: Για τις κάλτσες σας, τα καλτσόν σας, τα ισοθερμικά σας, τα μαλλινά σας. Ο καλύτερος έμπορος του Βόλου είναι ο Σάκης.
2: Εξτανώ.
0: Απέναντι από τον Ανικόλα επί της Ερμού.
2: Εξτανώ.
0: Καλημέρα στην πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
3: Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Θέλετε πλακάκια για το καινούργιο διαμέρισμα, για το καινούργιο σπίτι? Θέλετε πλακάκια για την ανακαίνιση του παλιού σας σπιτιού? Τι πλακάκια θέλετε? Τι σχέδια θέλετε? Όλα τα σχέδια, χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες χρώματα. Πρώτη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.

0: Έτσι, μπράβο. Η αδερφή με αίμα στο δεύτερο κατάστημά τους, παγασών με αναπαύσεως, έχουν έπιπλα μπάνιο. Τι μπανιέρες, τι ντουζιέρες, τι νυπτήρες, τι μπαταρίες. Επικεφαλής εκεί, παγασών με αναπαύσεως, είναι η Τζένι η μέμα. Καλημέρα Τζένι, πώς είσαι? Φοβερή, φοβερή στη δουλειά η Τζένι. Θα σας δείξει φοβερά έπιπλα μπάνιο. Τα πάντα όλα. Παγασόλ με αναπαύσεως μέμα. Τι είπατε κυρία μου, τι θέλετε, περκοτέντα? Τι περκοτέντα θέλετε κυρία μου? Wi-Fi αυτόματι? Πατάς κουμπί, ανοίγει η οροφή. Εσείς φίλε τι, εσύ φίλε μου τι θέλεις? Περκοτέντα χειροκίνητη. Ακούστε πού θα απευθυνθείτε, ακούστε.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: Πέργομα 699-81-71-200. 699-81-71-200.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Κυριάκο Μήτρου, δήμαρχε, δεν είναι τίποτα, όλα θα πάνε καλά, σου λέω. Όλα καλά θα πάνε. Τίποτα δεν είναι.

0: Καλημέρα στην Αγρία, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Ψυγεία, ψυγειοκαταψύχτες, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, ρούχων, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, κινητά τηλέφωνα, ηλιακούς θερμοσύφωνες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Τι μπορείτε να φανταστείτε, μικρές, μεγάλες οικοσκευές. Θα τα βρείτε Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά και προσέξτε, πληρώνετε όπως μπορείτε εσείς, με τον τρόπο που μπορείτε. Πηγαίνετε, σας περιμένει και ο Τζίμις και η κοπελιά εκεί. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, σας λέω. Ακόμα, κυρία μου, δεν ενδιαφερθήκατε ακόμη. Καλέστε 69-80-21-21-21, κυρία μου.
2: Εξτανώ.
0: Vodafone, πείτε, θέλω καινούριο πακέτο. Θέλω γρήγορο ίντερνετ. Καλέστε 69-80-21-21-21.
3: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
3: Τώρα τα

0: Βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Ο κύριος Νίκος Μπανός, ο σύμβουλος πωλήσεων της Vodafone. Θέλω καταρχήν καινούργιο νούμερο κινητό με το οικονομικό πακέτο. Είμαι επαγγελματίας, θέλω και γρήγορο ίντερνετ. Ελάτε κύριε Μπάνο, είμαι Ερμού τόσο, Λαρίσης τόσο, Καραμπατζάκι τόσο. Περάστε από το γραφείο μου κύριε Μπάνο εσείς. Μην με βάζετε σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε υποκαταστήματα, Vodafone και τέτοια, όχι. Έξταση. Μάλιστα κύριε, έρχομαι, σε λίγη ώρα είμαι εκεί, λέει ο Νίκος ο Μπάνος. Και δώστε εντολές, παύλα διαταγές για την εξυπηρέτησή σας. 6980-21-21-21. Γιώργο Μπακαλέξη, συμφωνείς? Συμφωνείς όπως τα λέμε? Γιώργο Μπακαλέξη.
3: Κανονικά.
2: Με γράφει κανονικά ο Μπακαλέξη. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ρε Παυλάρα, έλα ρε, κάνε κουμάντα με τον Μπακαλέξη. Ρε Παύλο Κοντογιάννη, κάνε ρε κουμάντα με τον Μπακαλέξη, με τρελαθώ τώρα.
4: Μπακαλέξης, παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους,
2: ναι.
4: Θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
2: Θέλω.
4: Μπακαλέξης λέμε.
2: Ναι.
4: Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
4: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
2: Παύλο, ό,τι πεις. Παυλάρα, ό,τι πεις.

0: Αλλάξτε κανένα λάστιχο στο αυτοκίνητο, πάρτε και καμιά ζάντα.
1: Έκσταση, εκστανό.
0: Πάρτε κανένα αμορτισέρ.
1: Εκστανό.
0: Για να ακούτε τα γκουπ γκουπ. Περάστε από τον Μπακαλέξη, φιλικής εταιρείας 46. Γιώργα ρε καλημέρα.
1: Έκσταση, εκστανό. Έκσταση, εκστανό.
0: Καλημέρα στη ZJET, του Super Mario.

0: conoce.
1: Έβγαλε και αεράκι.
0: Una bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial.
1: Θα μας δροσίσει, δεν μπορεί.
0: Gusta mi así. Me gusta mi así. Me gusta mi.
1: Βλέπω απέναντι τις σημαίες να κυματίζουν. Εμείς είμαστε ντυμένοι για κάκουγλο από το πρωί, πάμε για περπάτημα με τα τζόκια και τα καπελάκια του Γιακάκογλου. Πατούμενο αθλητικό παπούτσι Γιακάκογλου, το original, σοτσάκι Adidas του Γιακάκογλου, original. Μπλουζάκι Γιακάκογλου, original. Καπελάκι. Πάμε να πάρουμε το φάρμακό μας. Το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα.
0: Εκστασί, εκστανό, εστα με γουστα με

0: πράσινα μπομπά.
1: Θα το κάνουμε αύριο, όχι τώρα, το κάνουμε αύριο. Επικοινωνήσουμε μακριά, πολύ μακριά. Θα πάμε Ειρηνικό ωκεανό αύριο. Δημητριάδο εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό. Βαγγέλη, πώς είσαι? Βαγγέλη για κάκου, πώς είσαι? Καλημέρα αυτήν την ώρα στο στενό μεταξύ Άνδρου και Τίνου. Πω αυτό το στενό είναι, παιδιά. Λίγα μέτρα πέρασμα είναι και όμως περνούν από μέσα πλοία της ακτοπλοείας, μεγάλες ταχύτητες. Το πέρασμα μεταξύ Άνδρου και Τίνου.
0: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
1: Τάκη για κάκουλου, καλημέρα, πώς είμαστε? Ένα χαμόγελο παρακαλώ, Τάκη, κλικ.
0: Έκσταση, εκστανό.
1: Μπάμπι Δημητριάδου σε κλαβάνει για κάκουλου σπορ. Δημητριάδου σε κλαβάνει αδερφή για κάκουλου. Αθλητικά αγοράζουμε τα γνήσια μόνο από το για κάκουλου. Στις καλύτερες τιμές. Κάντε έρευνα αγοράς. Κάντε έρευνα αγοράς. Αλλά περάστε όμως και από το για κάκουλου. Για να συγκρίνετε και να πάρετε τα οικονομικότερα και τα αυθεντικότερα, τα ποιοτικότερα από τους αδερφούς για κάκουλου. Μπάμπι, στρίψε λίγο δεξιά έτσι προφίλ, μισό λεπτό Μπάμπι, μισό λεπτό, κλικ. Έτσι με χαμόγελο.

έτσι. Τα φιλαράκια είναι ανοιχτά, μεσημέρι βράδυ. Άνοιξαν προχθές τα φιλαράκια. Δημητράκη Κατσιπλάκη, καλημέρα, καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Ένα από τα προσοχή βράδια θα έρθω με, το, με τον Τάκη, με τον Βαγγέλη, το, με τον με τον Μπάμπη του Γιακάκογλου, Βαγγέλη. Να σου έρθουμε Κατσιπλάκη βράδυ. Θα έρθουμε όλοι τη μένη Γιακάκογλου. Οι ταβέρνες μας είναι ανοιχτές, ο Στατήρας, ο Κώστας στην πλατεία Μικροθυβών. Κάθε βράδυ εκτός Δευτέρας και Τρίτης. Ο Στατήρας είναι ανοιχτός στις Μικροθύβες, στην πλατεία κάτω από τα Πλατάνια, δίπλα στο Συντριβάνι. Κωστάκη Στατήρα, καλημέρα. Επίσης κάθε βράδυ είναι ανοιχτός ο Μπακαλόγατος, εδώ προς το Δημήνιο ο Μίμης. Καλημέρα Μίμη. Κάθε βράδυ ανοιχτός ο Μίμης. Το καλύτερο ψητό, το καλύτερο παϊδάκι.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για Ι.Χ. και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Boys.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
6: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
7: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6 Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
14: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
17: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
14: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ξυπνήσεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72-925 και 6947-077-525. κάνετε.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
18: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη

βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό. Θα ξέρω πως δεν περιμένεις, κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου ξαναγυρνώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζει προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη.
1: Άκου τη σκέψη μου
0: και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούς.
2: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
3: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
2: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
3: 6980-21-21-21.
2: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
3: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
2: Η Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
3: Μην καθυστερείς.
2: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
3: 6980-21-21-21.
2: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
3: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
2: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
3: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίτη της Vodafone.
2: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
3: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.